Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
1: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα στην αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σε φιλούσα με τα μάτια μου κλειστά και ανοιχτά.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: αλήθεια τώρα.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σε αυτό το σημείο θα σας ρωτήσω πώς λέγεται η σερβιτόρα,
2: ναι,
1: που έχει απολυθεί. Δυστυχώς δυσάρεστο, η απολυμένη σερβιτόρα.
2: Πω...
1: που δεν εργάζεται πια.
2: Πιστεύω θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Η απολυμένη σερβιτόρα.
2: Αυτό μου κάνει η Ιονέσκο. Σαν δεν το λέμε η φαλακρή τραγουδίστρια.
1: Χρήστο.
3: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ.
1: Κατερίνα.
2: Δεν μου έρχεται τίποτα ρε, εσύ.
3: Καμία...
1: δεν είναι πλέον σερβιτόρα. Είναι σερβιτότε.
2: Καταπληκτικό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Μη σε ρωτήσω σήμερα για να μου πει Χριστουγεννιέζα.
2: Αφού το είδα.
1: Πρόσεξε.
2: Το
1: μη είδα. Μου πει τι έγινε. Δεν έχουμε ξαναγυρίσει στη Γερμανία.
2: Ποτέ. Μέσα,
1: ναι, για να ξέρει. Δεν είναι απλό. Δεν είναι δηλαδή ένα ποδοσφαιρικό.
2: Λίγο.
1: Είναι γεγονός. Αυτό που έγινε χθες το βράδυ είναι το γεγονός. Έτσι
3: είναι.
1: Για να ξέρει. Ναι, ναι. Σε προειδοποιεί.
3: Γερμαναράδες. Σας άρεσε,
1: έτσι,
3: ρε.
1: Κλόπ.
3: Σας άρεσε με στο σπιτάκι σας.
1: Έλα μάλλη εθνική τώρα, κλόπ. Στην Τούμπα θα έρθουν τώρα.
3: Ελάτε, ρε.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Συμπληρώνεις τα κενά μου σε δοκίμα.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει
2: Deadlift Άρση Θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
3: Όσο και να θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
2: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρβασόπουλος, Μαριάμ Ρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
9: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
0: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές. Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
13: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Αντώνης Καρναβάς και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.
0: Χορηγός επικοινωνίας.

Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Τρώει βραδινό η Kim Kardashian.
2: Αυτό είναι το
1: και
2: ένα.
1: Και εμένα θέλετε να μου το κόψετε το βραδινό.
3: Συγγνώμη.
1: Τρώει βραδινό η Kim Kardashian.
2: Έχει δει πώ εσύ και πώ είναι η Kim Kardashian.
3: Συγγνώμη, πόσο απαράδεκτο είναι αυτό που κάνει. Το βράδυ, τα παιδιά πρέπει να κοιμούνται το βράδυ.
1: Καλά, μπορεί να το κάνει.
3: Οι ταντάδε τι κάνουν.
2: Νωρίς, ρε,
3: αφού είναι βράδυ.
2: Για το To Know What's Better, για το bonding του πράγματος. Η Γερμανία, ας πούμε,
1: είναι βραδινό στις 6 το απόγευμα.
3: Το δέχομαι. Όχι βράδυ.
2: Μπορεί να τρώνε τέτοιο.
3: Γιατί απογοητεύτηκα τώρα με τη διαπαιδαγώγηση.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Απεχθάνομαι τους γονείς που δεν βάζουν όρια στα παιδιά τους.
2: Συμφωνώ.
1: Απεχθάνομαι τους γονείς. Είμαι τις προάλλες στη Χασαποταβέρνα πάνω από τη λίμνη Τριχονίδα.
3: Μάλιστα.
1: Είναι ένα παιδάκι από παρακείμενο τραπέζι το οποίο μας έχει κάνει όλους όπα. Mm-hmm. Όπα. Ουρλιάζει.
3: Τι κάνει.
1: Τρέχει.
3: Ναι.
1: Φωνάζει. Αφού τα έχει κάνει όλα αυτά στο πέφτει.
4: Ήρθε και σου πήρε το παϊδάκι.
1: Έρχεται και μου παίρνει μια πατάτα.
4: Α, ακόμα χειρότερα.
1: Έρχεται και
3: από
1: βάζει
3: το ξέρω τραπέζι.
1: Ναι, παιδί μου, βάζει τη χερούγλα του και μου παίρνει μια τηγανίτη πατάτα.
3: Μια
4: το κυνήγησε.
1: Να μαζέψει τα ξερά
4: όχι.
1: του.
4: Θα σα στείλω το λογαριασμό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Σοφάκι μας, με τι ασχολείστε?
2: Είμαι αρχαιολόγος.
1: Μια γυναίκα αρχαιολόγος εκτιμάει πολύ περισσότερο έναν μεγαλύτερο άντρα. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο καταλαβαίνει την αξία.
3: Βέβαια,
1: τόσο
3: βέβαια.
1: Βλέπει σε μένα κάτι.
3: Σαν έβριμα θα σε βλέπει. Σαν έβριμα.
2: Και η αξία, βέβαια. Και μεγαλώνει και η ίδια η αξία.
1: Μεγαλώνει η αξία, ακριβώς.
4: Εκτό βέβαια, αν ισχύσει και το άλλο, ότι με το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι συνέχεια στη δουλειά σου, μετά όταν τελειώνει από εκεί, θες κάτι τελείως διαφορετικό. Θες κάτι να αλλάξει τελείως. Άρα όταν είναι αρχαία, μετά θες ένα πιπίνι, ξέρω εγώ, σαν τον Κορδόνι, για να πας σε κάτι, να υπάρχει μια αντίθεση στα πράγματα.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ξέχασα να πω ότι είμαι εκνευρισμένος και με τον καιρό, εκτός όλων των άλλων. Περισσότερο με τον γείτονα παρά με τον καιρό, διότι είχε πάρα πολύ αέρα. Παραμένετε, να μην πω τώρα τι παραμένετε. Άνθρωποι χωρίς καμία πραγματικά δηλαδή συνέστηση και ενσυναίσθηση και δεν μαζεύετε τις ρημάδες, τις τέντες σας και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ. Βλέπεις ότι έχει 8 μποφόρε, φίλε.
2: Μάζεψε τώρα.
1: Μάζεψε την.
2: Πόσο δίκιο έχει αυτό. Κρακ-κρουκ ακούγονται το βράδυ.
0: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνη, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
3: Πρωινό στον δρόμο.
0: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
3: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνεις.
0: Νούμερο 4.
4: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Το καπνίσμα

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
1: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
2: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
3: Ενοικιάζεται τις Νεφέλης Μαϊστράλης. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, αριθινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά?

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Κάθε πρωί στις 9, η μέρα μας ξεκινά με Star System. Γιατί αυτό το ραντεβού δεν χάνεται με τίποτα.
5: Star System. Με την Άση Μπιλιού. Κάθε πρωί στις 9. Στο Star.
6: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις κουπονιά αγορών?
7: Εδώ είμαστε!
6: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
7: Εδώ είμαστε!
8: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
9: Μπέικον. Το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
10: Ένα ομό, ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ.
9: Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πεϊχόβιακ σε μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης, εξουσίας και βίας.
10: Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ.
9: Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν.
10: Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου.
9: Μπέικον. Στο θέατρο Άνεσης.
10: Προπόληση 210-00-80-900.
9: Και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Αν ξεκινήσει με ένα μολύβι και κάνει μια συνεχή γραμμή, θα κάνει 56 χιλιόμετρα. Όχι χιλιάδε. 56 χιλιόμετράκια. Τα οποία δεν είναι λίγα. Ξεκινάει από εδώ μέχρι να σπρώξει.
2: Ναι, γιατί είχαμε πει κάτι 1,5 χιλιόμετρα.
1: Χιλιάδε χιλιόμετρα είναι δυνατόν.
3: Ανάλογα από χιλιάδε χιλιόμετρα.
2: Πώ το ξύ, πώ το ξύ, πώ το ξύνει το μολύβι.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στι 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

0: στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δρόμος 89,8, 7 και 1 και...
2: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Γιάννη.
1: Σήμερα γιορτάζει ο Πολυχρόνης.
2: Χρόνια πολλά Πολυχρόνη.
1: Γελάει, είναι απίστευτο γιατί γελάει.
2: Γιατί γελάς.
1: Γιατί είναι, επειδή δεν στο πω. Γιατί ξέρω ότι θα του φτιάξω τη διάθεση μου αυτό.
3: Πραγματικά, πες να ακούσα γελάω τόσο πρωί.
2: Επειδή... Όχι, γιατί γελάει όμως για τον Πολυχρόνη.
1: Θα σου πω, πρόκειται. Μπήκε μέσα και μας έλεγε για τον Ρούμπιο χτες που τόση ώρα
2: σε
1: ήταν.
2: Σε έξαλλη κατάσταση είναι.
3: Ναι.
1: Μετά έχει πάρει επειδή. Λόγω του κυκλοφοριακού. Okay. Και λέω κάτσε να του φτιάξω τη διάθεση για να πάμε καλά σήμερα.
3: Εντάξει.
1: Και γι' αυτό χρόνια πολλά Πολυχρόνη.
3: Μπορείτε να φανταστείτε από τώρα ποια θα είναι. Έχει ξανακουστεί, αλλά ποια θα είναι
1: σήμερα.
3: Η άξιστη πληροφορία τη ημέρα.
1: Εννοείται.
2: Όντως ασχοληθεί με αυτό.
3: Τιμή σένε και γιορτάζει ο άνθρωπο.
2: Εντάξει, okay.
1: Λοιπόν,
3: κανένας άλλος.
2: Γιορτάζει πολλοί κόσμος.
1: Γιορτάζει.
2: Αρχικά σκέψου πώς έχουν γενέθλια σήμερα. Πώς έχουν γενέθλια
1: σήμερα. Καλά, εντάξει, γενέθλια.
3: Ωραία, πολύ. 9 εκατομμύρια άνθρωποι περίπου.
2: Πολύ καλά. Ναι, πάμε. Αλλά είναι ο Σέργιος, η Σεργία, η Σεργιανή, η Σεργιούλα, ο Βάκχος, η Βάκχη, η Βακχία.
1: Δεν είναι
3: Σέργιος,
1: ο Χρόνης. Ο Χρόνης είναι γνωστό.
3: Έχω φίλο Χρόνη.
1: Χρόνης, ναι, ναι.
3: Και η Πολυχρονία. Ο Σέργιος δεν είναι πολύ. Εντάξει, υπάρχουν.
2: Ποιος και Σέργιος υπάρχει.
1: Αλλά τώρα. Βάχος, ποιος γιορτάζει. Βάχος.
3: Δεν ξέρεις
2: τι μπορεί να γίνει.
3: Μόνο του Αριστοφάνη.
2: Δεν ξέρει.
1: Χρόνια πολλά και στο Μέση. Άσχετο, όχι Μέση.
2: Τι έγινε, παιδιά, με το Μέση.
1: Ρωτήστε με.
3: Τι έγινε με το Μέση.
1: Ρωτήστε με.
2: Χρήστο, τι έγινε με το Μέση.
1: Όχι, ρώτησε με τη σωστή ερώτηση.
3: Το είδες.
1: Ναι.
3: Άσε,
2: άντερε.
3: Είσαι τρελός.
1: Λοιπόν, θα σας πω το εξής.
2: 2 η ώρα.
1: Ξαφνικά, γύρω στις 3 η ώρα.
3: Οχ, το ρολόι
1: ακούω
3: μέσα.
1: Ακούω ένα θόρυβο.
2: Τριν.
1: Και σπάει, πέφτει ένα κάδρο που είχα βάλει, που είχε και τζάμι. Και κάπως δεν είχα το βάλει κανένα. Και σπάει και πέφτει. Βγαίνουμε έντρομοι έξω. Εγώ, ο Κωνσταντίνος, θα δούμε τι έγινε. Νομίζαμε ότι κάποιος μπήκε, έτσι.
2: Βέβαια, ναι.
1: Πετάγεται ο Λόρης, γαυγίζει.
2: Ο Λόρης φύλακας.
1: Φύλακας.
2: Ναι.
1: Αφού λοιπόν βλέπουμε κάτω κομμάτια έχουν πέσει και τα λοιπά στο πάτωμα, τι να κάνω μετά, έχω ξυπνήσει. Μετά θυμάμαι, οπ, Μέση λέω. Ανοίγω και βλέπω το δεύτερο ημίχρονο.
2: Α, είδες δεύτερο ημίχρονο,
1: ναι,
2: εντάξει.
1: 3-0.
2: 3-0.
1: Αλλά ήταν φοβερή η γιορτή στο
2: καλά.
1: Τέλος. Έπαιξε. Εντάξει, δεν είναι το θέμα. Το θέμα είναι. Εντάξει, καλά, είχε μεγάλη πλάκα στο τέλος που πηγαίναν οι παίχτες. Ναι, καλά έπαιξε. Πάντα παίζει καλά αυτός. Πηγαίναν οι παίχτες της άλλης ομάδας και προσπαθούσαν να βγάλουν όλοι. Είχαμε τα κινητά. Τα είχαν έτοιμα. Τρέχαν να τους δώσουν τα κινητά οι δικοί τους για να βγάλουν φωτογραφίες και βίντεο με τον.
3: Θεός τερματοφύλακας Μπενίν, ο οποίος σε δηλώσει πριν το παιχνίδι είπε. Εγώ δεν πρόκειται να του χαριστώ. Του Μέση.
1: Όντως.
3: Εγώ δεν πρόκειται να του χαριστώ.
2: Μην του χαρίζεσαι, αγόρι μου. Κάνε το καλύτερό σου.
1: Μα αυτό είναι η αξία τελικά. Έτσι.
2: Δηλαδή,
1: γι' αυτό είναι ωραίο το ποδόσφαιρο. Γιατί η αξία ενός παίκτη ανεβαίνει όσο ο αντίπαλος δεν χαρίζεται, όσο είναι πραγματικά στο ύψος του.
2: Έβαλε κανένα γκολ.
1: Έβαλε, ναι. Έβαλε ένα γκολ, βέβαια.
3: Έβαλε
1: και ένα που δεν έπρεπε να το χάσει.
2: Χαρήκε.
1: Εντάξει, ήταν πολύ συγκινημένο.
2: Έκλαψε μετά.
1: Ήταν συγκινημένος, γιατί μετακοιμήθηκα. Εγώ να σου πω λεπτομέρειες. Σε κάποια φάση με το
2: αποτέλεσμα
1: βυθίστηκα.
2: Δεν ξέρουμε.
1: Και σηκώθηκα το πρωί και μάζεψα τα συντρίμια από τον πίνακα. Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Τι να σας την πω την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας σήμερα, τι να σας την πω, θα υποφέρετε σήμερα, ετοιμαστείτε. Πριν δεν θα πω την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, λίγες καθυστερήσεις έχει στον Κηφισό και μποτιλιαρισμένη λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Να σας πω ποιοι δρόμοι...
1: Ήδη!
3: Εντάξει, αυτό συμβαίνει κάθε πρωί. Αλλά να σας πω τι πρόκειται να γίνει σήμερα.
1: Ναι, τι θα γίνει.
3: Με περισσότερες από 3.000.
1: Πάλι γελάει. Όταν σκέφτεται το κυκλοφορικό, γελάει.
2: Ναι, είναι τρομερό.
3: Σε αστυνομικό κλειό, λοιπόν, σήμερα η χώρα μας. Το σχόλιο θα το κάνω μετά. Τώρα
2: απλά
3: θα μεταφέρω
2: την
3: πληροφορία. Λοιπόν, οι περιορισμοί έχουν αρχίσει από χθες το απόγευμα και θα πάνε μέχρι αύριο, 5η, 8 Οκτωβρίου, τις πρώτες πρωινές ώρες. Η κορύφωση των μέτρων είναι σήμερα. Ποιοι δρόμοι επηρεάζονται? Λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, Λεωφόρος Βασιλής Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, Πανεπιστημίου Σταδίου
2: και
3: δρόμοι.
2: Βασιλέως είναι ο Κωνσταντίνου.
3: Τι είπα?
2: Βασιλής τον
3: Τον Κωνσταντίνου.
1: Βασιλής Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου.
3: Σταδίου και όλοι οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Το θέμα είναι δεν θα κλείσουμε τους δρόμους. Θα κλείσουμε και το μετρό! Θα κλείσουμε και το μετρό. Να μην μπορείς να πας με τίποτα στη δουλειά σου. Βρεφτό χάτζα Έλληνα, κατάλαβες. Γιατί έρχεται ο Ρούμπιο. Δεν θα μπορείς. Είπα το σχόλιο, το κάνω μετά. Τώρα απλά θα μεταφέρω την πληροφορία. Προγραμματισμένες λοιπόν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3. Να κοιτάτε. Δεν μπορώ να σας πω από τώρα, γιατί λέει να ελέγχετε τις ενημερώσεις του ΟΑΣΑ και της ΤΑΣΥ. Βέβαια, ας πούμε από τώρα ποιες θα κλείσουν και τι ώρα, να ελέγχεις το κινητό σου, να δεις πότε θα κλείσει το Σύνταγμα, πότε θα κλείσει το Πανεπιστήμιο, πότε θα κλείσει η Ομόνοια. Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί ντρόνους και ελεύθεροι σκοπευτές στο κέντρο της Αθήνας.
2: Πες τουλάχιστον αν θα κάνει καλό καιρό αυτό.
3: Μα αφού γι' αυτό είμαστε τυχεροί, γιατί ζούμε σε αυτή τη χώρα και όλη αυτή την ταλαιπωρία θα τη φάτε με ηλιοφάνεια.
2: Μπράβο.
3: Και 26 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο των Αθηνών.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
5: Δρόμος 89,8.

0: Λοιπόν, είναι ο δρόμος 89,8, 7 και 9. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, ακούσαμε το Γιάννη μας, τον Γιάννη τον Πλούταρχο, την καθημερινότητα με την οποία έχουμε κάνει, ας πούμε, πρεμιέρα, θα έλεγε κανείς, τη Δευτέρα. Γιατί είμαστε οι πρώτοι, παίζουμε αποκλειστικά αυτό το τραγούδι του, το καινούργιο
0: και του Γιάννη. Και βεβαίως σήμερα θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Πλούταρχος.
1: Θα τον έχουμε εδώ δίπλα μας.
0: Θα είναι εδώ στο ραδιοθάλαμο του δρόμου 89,8 για να μας μιλήσει για το νέο του τραγούδι.
1: Βεβαίως, όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο, θα μας πει ωραία πράγματα, τον περιμένουμε. Λοιπόν, αν καταφέρει να φτάσει βέβαια με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουμε σήμερα, Γιάννη.
2: Ελπίζω να μην έχει χρησιμοποιήσει μετρό. Να μην χρησιμοποιεί μετρό
0: για γιατί με το αυτοκίνητο φτάνει.
2: Με το αυτοκίνητο θα δυσκολευτεί, αλλά θα φτάσει κάποια στιγμή.
0: Κάποια στιγμή, ανοίξει,
2: πρέπει να ξεκινήσει ήδη.
0: Πρέπει να ξεκινήσει ήδη. Πάρε ένα τηλέφωνο τον Γιάννη τον Πλούταρχο ήδη.
1: Ναι, θα πάρω.
2: Αλλιώς τον βλέπω να είναι στη Ράνια Ντονάκη μετά. Εμείς εδώ θα είμαστε.
0: Από τι ώρα ξεκινάνε οι ρυθμίσεις, είναι ήδη.
2: Το άγγιγμά του, κύριο Ρούμπιο. Μόλις ξυπνήσω, κύριο. Δεν υπάρχουν στάνταρ ρυθμίσεις. Ακολουθούμε το πρόγραμμα του κυρίου Ρούμπιο.
0: Συγγνώμη, αυτό είναι καθορισμένο το πρόγραμμα, ρε φίλε. Όποιος και αν ερχόταν.
2: Είναι καθορισμένο, δεν ξεκινάει τόσο νωρίς.
0: Είτε ερχόταν ο υπουργός.
2: Όχι, μα δεν τα έχουμε το Ρούμπιο, σου ξαναλέω.
0: Ναι, όχι, δεν
2: λέω. Είτε ερχόταν ο Ρούμπιο.
0: Όχι, να τάξει,
2: είτε ερχόταν ο.
1: Δεν είναι προσωποποιημένο το πρόβλημα.
2: Ο Πούτιν, είτε ερχόταν ο Πάπας.
0: Ο Πούτιν.
2: Γενέθλια, πες του χρόνια
0: σήμερα,
2: πολλά.
0: Σήμερα, χρόνια πολλά. Βλαντιμίρ, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια
0: να είσαι
1: πολλά,
0: καλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ελπίζω να μην κάνεις πάντα τέτοια. Δηλαδή. Τι σου
1: φταίνε. Ελπίζω να μην κάνεις πάντα τέτοια.
0: Ναι, να μην κάνει τέτοιες όπως κάνει στην Ουκρανία, όπως κάνει στις γειτονικές χώρες. Να επιτέλους να ερεμήσει, να σταματήσει αυτή η ιστορία. Αλλά είναι φοβερό. Σήμερα έχει γενέθλια ο Πούτιν και σαν σήμερα, παιδιά, σκοτώθηκε, έφυγε από τη ζωή το 2006 η Άννα Πολικτόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος, δεινή επικρίτρια του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία δολοφονήθηκε. Ερωτηματικό.
2: Αν δεν έχετε στοιχεία να μην αφήνετε υπονοούμενα, κύριε Φερεντίνοφ.
0: Από τους πολλούς που δολοφονήθηκαν, λέω, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς
2: πόσοι άνθρωποι δολοφονούνται κάθε
0: έτσι,
2: μέρα.
0: Πού ξαφνικά. Ναι. Πού. Τέλος πάντων, το αφήνουμε.
1: Χρόνια πολλά και στον Νίκο Δένδια, μια και άρχισαν τα γενέθλια. Είναι γεννημένος σήμερα.
2: Αχ, παρά μία μέρα. Θα είχε μαζί με τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας που έγινε χαμός. Τι ωραίο πάρτι.
1: Μπράβο, ναι.
2: Τι ωραία που περάσανε εκεί. Πάρα πολύ μου άρεσε.
0: 1849, Έντκαρ Άλαν Πόε. Έφυγε από τη ζωή. Ο μεγάλος Έντκαρ Άλαν Πόε. Σκοτεινές ιστορίες.
2: Κατερίνα, θες να παγγείλεις έναν Έντκαρ Άλαν Πόε μετά.
1: Δεν έχω κάποιον τώρα, ας πούμε.
0: Κάποιο έτοιμο. Δεν πειράζει. Αλλά σε λίγο θα παγγείλεις.
1: Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Εμένα από την γενιά αυτή των Beatniks. Μου αρέσει περισσότερο.
0: Δεν είναι, είναι γενιά, δεν είναι. Νομίζω είναι πιο πριν ο Έντκαρ Άλαν Πόε.
1: Αχ, συγγνώμη, τι λέω, τον Γκίνσμπεργκ στο μυαλό μου.
0: Ναι, καμία σχέση.
1: Είναι ο Έντκαρ Άλαν Πόε σήμερα. Τον είχε τον Γκίνσμπεργκ στο μυαλό μου.
0: Να πούμε ότι σε λίγο, παιδιά, έχουμε Letter Game και 2-11-18-91-8-9-8. Θα κερδίσετε ένα γεύμα αξίας 80 ευρώ για μια ξέχαστη βραδιά στην καρδιά της Αθήνας. Σολούνα, εκεί.
1: Πες τα Χρήστο.
0: Όπου ο ήλιος συναντά το φεγγάρι. Σας περιμένουμε. Letter Game.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay. Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, 7 και καλημέρα. 16. Καλημέρα και σε εσάς, κυρία μου. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Τώρα σας ακούμε. Λοιπόν, το όνομά σας, αν μπορείτε να μας το πείτε, δεν ξέρω, επιτρέπετε?
4: Είναι λίγο αδιάκριτη η ερώτηση, αλλά θα το πω.
3: Για
4: Σπυριδούλα.
0: Για Σπυριδούλα μας. Σπυριδούλα. Φαντάζομαι η Σπυριδούλα που έχει παίξει και άλλες φορές στην εκπομπή, έτσι δεν είναι?
4: Ξαναπαίξει, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, σήμερα παίζεις για ένα καταπληκτικό δώρο το οποίο είναι αξίας 80 ευρώ.
4: Τέλεια.
3: Έχεις ξανακερδίσει όμως, έχεις παίξει αλλά κέρδισε άλλη
4: φορά?
3: Έχω
4: κερδίσει τη Σύρα για τη Δύση.
3: Πήγες.
0: Τώρα εισιτήρια για τη Δύση.
5: Οπότε η ερώτηση επόμενη καταλαβαίνεις ποια είναι.
3: Διάβασες την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα που έβγαλε χθες?
5: Είσαι με Βύση ή με
4: Καρβέλα? Βασικά δεν έχω διαβάσει πολλά πράγματα, αλλά κάτι είδα.
5: Είσαι με Βύση ή με Καρβέλα?
4: Κοίτα, αν το λύναν μεταξύ τους και δεν το βγάζε προς τα έξω, κάνουν ό,τι θέλαν. Όταν κάτι τέτοιο το ανακοινώνεις, με ενοχλεί. Άρα. Εντάξει.
3: Όταν το ανακοινώνεις, ενοχλεί, λες, μάλιστα.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι είσαι με τη Δύση, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο έβγαλε προς τα έξω, ας πούμε, με έναν τρόπο.
4: Δεν ξέρω ποια είναι η αλήθεια τώρα σε όλο αυτό.
0: Καλά, κανένας μας.
4: Άρα εκεί δεν ξέρεις με ποιον είσαι.
3: Συγγνώμη.
4: Καλύτερα να το λύνανε με κάποιον άλλο τρόπο, ίσως.
3: Συγγνώμη,
4: αυτό,
3: δεν ξέρουμε.
4: Να βγαίνει προς τα έξω μετά από τόσα χρόνια που έχουν αυτοί οι δύο μια τέτοια σχέση που έχουν.
3: Ναι, αλλά αν κάποιος αδικείται, δεν θα πρέπει
4: αυτό να το πει. Το έχει φτάσει στο σημείο να αδικηθεί τόσο πολύ, το έχουν δηλαδή μεταξύ τους, δεν βρήκαν τίποτα και φτάσαμε να το ανακοινώσουμε μέσα μια εβδομάδα.
3: Για κάποιο λόγο, μάλλον. Για να βγει μια τέτοια ανακοίνωση σημαίνει ότι έχει αδικηθεί. Πάντως το σίγουρο είναι ότι οι θέσεις, για τις θέσεις, αυτό που έχει πει ο Νίκος Καραβέλας, αυτό μπορούμε να το πούμε σίγουρα, γιατί ήμασταν εκεί δίπλα.
0: Ήμασταν
3: δίπλα. Χωρίς τον Νίκο Καραβέλα.
0: Εκεί θα καθόταν, εκεί
3: και απορούσαμε. Ναι, μα ήταν μπροστά μας όλη η οικογένεια. Ήταν μπροστά μας, ακριβώς. Και το ότι είχαν άλλες θέσεις και αυτό, δηλαδή εγώ το ήξερα από τότε, ότι ήταν απέναντι και βρέθηκαν εκεί τελευταία στιγμή με απογόρευση, και αυτό το μάθαμε.
0: Α, περίμενε, αυτό το μάθαμε χθες.
3: Όχι, εγώ το ήξερα.
0: Το ήξερες αυτό?
3: Το ήξερα από τότε ότι
5: δεν λες τίποτα ρε τόσο καιρό.
0: Γιατί δεν το έπαιζε ρε?
3: Γιατί όταν μου λένε κάτι και μου λένε να μην το πω.
0: Μπράβο,
5: σου
0: είπαν
5: να μην το πεις.
0: Μπράβο Χρήστο.
3: Πότε δεν λέω.
0: Άμα σου είπαν αυτό είναι.
3: Όπως επίσης ήξερα ότι θα δημιουργηθεί θέμα, και αυτό το ήξερα. Δηλαδή ότι
0: ούτε αυτό μας το είπες.
3: Να σου πω κάτι. Όταν σου λέει ο άλλος, δεν θα ήθελα να υποθεί κάτι.
0: Έχεις δίκιο.
3: Δεν ήξερα το μέγεθος ότι θα βγει τέτοιο πράγμα, εννοείται, αλλά ήξερα, είχα ήδη μια πληροφορία ότι θα σκάσει ένα θέμα της αρέσκειας.
0: Αμέσως δεν είσαι από αυτούς που πέφτουν από τα σύννεφα.
3: Όχι, διαβάζοντας αυτό έπεσα και εγώ από τα σύννεφα για το μέγεθος. Δηλαδή το πόσο. Αυτή η λέξη συντριβή που άκουσα.
0: Συντριβή
3: για τα λεφτά επίσης, για όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ υπάρχει θέμα. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα
5: εξελιχθεί. Ας κρατήσουμε το πόσο εχέμηθος είσαι, φίλε.
3: Ναι, ναι.
5: Ας κρατήσουμε
0: όχι,
5: αυτό.
0: Εγώ αυτό το εκτιμώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Τώρα όχι. Να ξέρει όλα αυτά και να τα μαθαίνουμε σήμερα εδώ πέρα. Μπράβο σου.
3: Σου είπα, δεν ήξερα όλα αυτά. Ήξερα απλά ότι θα σκάσει ένα θέμα. Τίποτα άλλο.
0: Ναι,
3: δεν ήξερα
0: λεπτομέρειες.
3: Για τις θέσεις το ήξερα από τότε, αφού μίλαγα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο και έλεγε πρέπει να είμαστε απέναντι, είμαστε εδώ.
5: Σπυριδούλα, πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελες να συγχαρείς τον Χρήστο για την εχεμηθεία του?
4: Δεν το συζητώ.
3: Όχι, δεν είναι και το θέμα. Δεν είναι και το θέμα.
4: Έτσι πρέπει.
3: Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι, όταν τους λες ένα μυστικό, καλό είναι να μην το
0: λένε. Όχι, όλοι. Δεν το κάνουν.
4: Θα πρέπει, αλλά δεν το κάνουν.
3: Λοιπόν, Σπυριδούλα, τι θα έλεγες να παίξουμε, επειδή έτσι σε έχω συμπαθεί πάρα πολύ και τα παιδιά από ό,τι φαίνεται, να παίξουμε με το καλύτερο γράμμα.
4: Με όποιο θες θα παίξουμε.
3: Ωμέγα λοιπόν, πάμε.
0: Έλα, σταμάτα.
4: Πάμε για δύο γράμματα. Έλα, ένα λεπτό δεν έχουμε. Πάμε για δύο γράμματα.
5: Πάμε για δύο γράμματα, λέει Σπυριδούλα. Ναι.
3: Πάμε, λεπτό. Πάμε με αλφα πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ζώο.
4: Αλεπού.
3: Όνομα.
4: Άννα.
3: Πράγμα.
4: Αλυσίδα.
3: Φυτό.
4: Ανεμόνι.
3: Φαγητό.
4: Αρακάς.
3: Πόλη.
4: Αθήνα.
3: Επάγγελμα.
4: Αρτοπιός.
3: Ομάδα.
4: Άρης.
3: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
4: Αυρακία.
3: Και χώρα.
4: Αυστρία.
5: Πάμε και το Β' συνέχιση.
3: Πάμε Β'. Πάμε Β' γρήγορα.
5: Όνομα.
3: Όνομα. Όνομα.
4: Βάνα.
3: Ζώο.
4: Βόας.
3: Πράγμα.
4: Βραχιόλι.
3: Φυτό.
4: Βελανιδιά.
3: Φαγητό.
4: Βακαλάο.
3: Πόλη.
4: Πόλη. Βάρκιζα.
3: Επάγγελμα. Ομάδα. Ομάδα.
5: Κάτσε πια επάγγελμα.
3: Επάγγελμα. Ομάδα.
4: Βιβλιοπόλη.
3: Ομάδα. Ομάδα. Γρήγορα.
4: Βόλος.
3: Λίμνη.
4: Βεγορίτιδα.
3: Ποτάμι.
4: Βοηδομάτι.
3: Βουνό.
4: Βουνό δεν ξέρετε.
0: Μην πάτε στο γάμα.
3: Καταπληκτική, καταπληκτική. Δύο τώρα λοιπόν.
0: Έπρεπε να είναι 160 τώρα, αλλά δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και να μείνουμε έτσι με την ανάμνηση της Σπυριδούλας, η οποία έκανε μαγικά πράγματα.
3: Μαγικά, μαγικά.
0: Όλα μαγικά, όπως θα λέει και ο Μιχάλης μας.
3: Σπεντόνα.

0: Δρόμος 89,8 και η τι ώρα είναι 7 παιδιά. Και 27. Μόλις χαμός γίνεται, έχει ξεκινήσει πόλεμος.
1: Πριν από λίγο λέγαμε για την τετρασέλιδη επιστολή που έστειλε χθες στα μέσα ο Νίκος Καρβέλης.
0: Ναι, αλλά δεν την έχουμε πει να πούμε αποσπάσματα και από τη μία και την άλλη, γιατί έχουμε και ανακοίνωση της ανασβήσης. Θέλετε να.
2: Κάτσε να διαβάσουμε 15 σελίδες.
0: Όχι, ρε φίλε, να πούμε δύο σειρές. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλες και δύο ανακοινώσεις.
1: Είπες προηγουμένως ότι μιλάει μέσα για συντριβή, για τον τρόπο με τον οποίο του έχουν φερθεί ο Νίκος Καρβέλας. Και εδώ λέει η Άννα Βύση, εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Έτσι ξεκινάει το κείμενο.
2: Αυτό ήταν ωραίο σου ξέ. Εσύ μιλάς για συντριβή.
1: Εγώ μιλάω για ντροπή.
0: Αυτό είναι, ρε φίλε, δημοτικό, όπως το λέμε.
1: Έτσι τελειώνει όμως. Στην Αμοργό. Τραγουδάκι τελειώνει η Βύση. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
2: Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
0: Όχι, δεν πάει έτσι αυτό.
1: Θα πάμε να το διαβάσουμε τώρα.
2: Έλα, εγώ στεναχωριέμαι με αυτά. Κρίμα.
1: Στεναχωρό είναι.
0: Μα είναι φοβερό, γιατί τελείωσε η συναυλία με τόσο ωραίο τρόπο. Έχει κάτι γίνεται με τα ακουστικά, φίλε. Χριστάρα. Λοιπόν, ναι, να το φτιάξουμε λίγο. Τέλος πάντων, να πούμε ότι ναι, είναι στενάχωρο αυτό. Είναι στενάχωρο.
1: Καλά,
0: αυτό
1: θα δούμε τις λεπτομέρειες, θα μιλήσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Πες αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγμα που πρέπει να πεις.
0: Δεν ξέρω να σας έχει
1: και θα σας μισό λεπτό, ναι. Για να πει, μείναμε στη συγγνώμη, Χριστό μου, για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε και να καταλάβουμε και να εξηγήσουμε τι είναι αυτό το πράγμα όλο.
0: Εννοείς για την μεγάλη κόντρα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα. Ο πόλεμος συνεχίζεται και μεγαλώνει με τη νέα ανακοίνωση.
2: Εν τω μεταξύ, είχα σκάσει που συλλάβανε τον Φίλιππο Καμπούρη. Μου σκάει τώρα και αυτό με την Άννα Βύση του Καρβέλα. Πόσα χτυπήματα να δεχτώ, ρε Χριστάρα.
0: Μπορεί να με χτυπά στο τραπέζι. Το τραπέζι του
2: σου. Μα με πνίγει το δίκιο. Ο Φίλιππος ο Καμπούρης.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Ο αρχηγός του Λάος. Ή Λαός, όπως θέλει ο καθένας το λέει.
1: Λαός το άκουγα χθες εγώ.
2: Και
1: πάντως.
2: Τα δύο το λέει. Είναι σωστά.
0: Λαός είναι.
2: Και τα δύο και είναι τα δύο. Σωστά.
0: Τέλος πάντων, σας έχει τύχει ποτέ να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες? Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχετε ίντερνετ από την πρώτη και όλα σήμερα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνετε πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σας.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
3: όλες τις επιτυχίες.
5: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
3: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει
6: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν.
7: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
6: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση more.com.
8: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
11: Πώς είπατε?
12: Κρύο! Ας γελάω!
11: σπάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
14: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
15: Ναι.
14: Και πιο ελαφριά.
15: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
16: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
17: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
19: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
20: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
23: Ο δρόμος παρουσιάζει.
24: Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Το αριστούργημα του Στίβεν Κίνγκ που ενέπνευσε τη θρυλική ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Κωνσταντζόγλου και μια ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-8900 και more.com.
25: Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος. Πρωινό στον δρόμο.
26: Με τον Χρήστο Φερεντίνο,
27: την Κατερίνα Καραβά
26: και τον Γιάννη Κορδόνα.
28: Πρωινό στον δρόμο.
26: Κάθε πρωί στις 7.
27: Μόνο στον δρόμο.
26: 89,8.

0: Δρόμος 89,8 και η ώρα είναι 7:39. Έχουμε πραγματικά εδώ προβληματιστεί, σοκαριστεί, όπως και να το πεις.
1: Κανονικά ο προβληματισμός θα ήταν είμαι η Άννα και μόλις χθες πήρα ένα δελτίο τύπου από τον πρώην σύζυγό μου κτλ. Αλλά όχι, δεν θα παίξουμε αυτό τώρα το θέμα.
0: Δεν θα παίξουμε αυτό το θέμα, αλλά διάβασα όλο το δελτίο τύπου της Άννας Βύση. Είχα διαβάσει χθες το βράδυ και του Νίκου Καρβέλα, αλλά εδώ βλέπω μια πολύ σκληρή απάντηση και
1: πάρα
0: βλέπω
1: πολύ,
0: ότι όχι
1: πολύ.
0: Απλά την κορύφωση της κόντρας, αλλά φαίνεται εδώ ότι μπαίνει ένα τέλος σε μια τεράστια, σε μια πολύ μεγάλη σχέση. Μόνο το φινάλε, παιδιά, αυτό μόνο λέω και μετά θα το συζητήσουμε. Τελικά για μένα, λέει, ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό από όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευε ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Σίγουρα υπάρχει απάντηση από την άλλη πλευρά. Ελπίζω, ρε παιδί μου, όλο αυτό να είναι. Πώς να σου πω.
1: Τι.
0: Να τα βρουν. Δηλαδή στο τέλος να πούνε εντάξει, κοίτα, ό,τι έγινε.
2: Να κερδίσει αγάπη.
0: Να κερδίσει αγάπη, όπως το λέει ο Γιάννης. Πραγματικά δηλαδή είναι κρίμα να τελειώσει έτσι όλη αυτή η σχέση αυτών των δύο ανθρώπων που μας έχει δεκαετίες τώρα.
2: Επίσης, συγγνώμη τώρα, πέρα από τη σχέση δηλαδή, που για τους ανθρώπους ενδιαφερόμαστε, το συζητάμε. Άμα δεις και το καλλιτεχνικό κομμάτι. Άμα πάει σε μια κόντρα και απαγορεύσει τώρα ο Νίκος Καρβέλας να αφήσει τα τραγούδια του, τι θα λέει η Άννα Βύση μετά?
1: Το ζήτημα είναι αν έχει παραχωρήσει δικαιώματα ο Νίκος Καρβέλας.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό.
1: Γιατί τώρα σε τέτοιου είδους καταστάσεις έχει να κάνει με τον δημιουργό και τα δικαιώματά του. Τα δικαιώματά του δισκογραφικά, τα δικαιώματά του σε μια live εμφάνιση. Αυτό είναι ένα πολύ μπλεγμένο ζήτημα. Δεν είναι ένα πράγμα.
0: Ξέρεις κάτι
1: δηλαδή
0: για αυτό το θέμα?
1: Όχι, θα πρέπει, όχι, αυτό το πράγμα το ξέρει μόνο η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται τον δημιουργό Νίκο Καρβέλα. Και αν αυτός έχει δώσει άδεια ή όχι.
0: Πάντως, από ό,τι αναφέρει εδώ, προσπάθησε, λέει ο Νίκος Καρβέλας, να ματαιώσει τη συναυλία. Έτσι λέει η Άννα Βύση. Και δεν τα κατάφερε, γι' αυτό έγινε η συναυλία, λέει. Λίγο
1: μόνο δικηγόρος ή ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος γι' αυτό μπορεί να μας δώσει μια ασφαλή απάντηση. Δηλαδή, εμείς ό,τι και να λέμε τώρα.
0: Όχι, εμείς λέμε έχει, τι λέει το δελτίο τύπου, τίποτα άλλο. Δεν παίρνουμε θέση.
2: Ρε, τι πάθαμε τώρα, δεν ήμουν έτοιμος για κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Τι μέρες είναι αυτές, ρε παιδιά.
0: Ήταν σοκαριστικό όλο αυτό.
1: Σοκαριστικό.
0: Ναι, ξαφνικά. Από χτες έσκασε.
1: Νομίζω ότι πρέπει σε λίγο να διαβάσουμε ένα δελτίο τύπου, να διαβάσουμε και το άλλο δελτίο τύπου αναλυτικά.
0: Ναι,
1: και
0: βέβαια,
1: τώρα να διαβάσουμε τον προβληματισμό του ανθρώπου που μας στέλνει.
0: Για πες.
1: Ο οποίος είναι ο Αλέξης και εσείς τώρα βοηθάτε στο 6987-898-898. Λέει: έχω ένα φίλο που με θυμάται κυρίως όταν χρειάζεται κάτι. Όταν τον χρειάζομαι εγώ όμως, συνήθως δεν απαντάει καν. Τον τελευταίο καιρό σκέφτομαι να κάνω κι εγώ το ίδιο και να μην είμαι πάντα διαθέσιμος. Είναι λάθος να κρατάς και εσύ τις αποστάσεις σου? Όχι, δεν είναι λάθος. Είναι λάθος, Χριστό.
2: Απαντάς έτσι κατευθείαν. Πρώτη φορά το κάνεις αυτό. Συνήθως παίρνεις μια απόσταση από τον προβληματισμό. Τώρα κατευθείαν, ωραία, δεν είναι λάθος. Τέλειωσε.
0: Το λέω, απαντάω,
2: δεν θα πούμε κάτι άλλο.
1: Πάμε πάλι. Συγγνώμη μου, ρε φίλε.
2: Πρώτη φορά δεν έχει ξανακάνει ποτέ αυτό. Άρα σημαίνει ότι σε πείραξε τώρα.
0: Το έχει κάνει.
2: Έχει προσωπική.
0: Όταν πονάει με τον προβληματισμό.
2: Αυτό λέω.
1: Όταν το έχω ζήσει.
0: Όταν την πονάει, μιλάει κατευθείαν. Δεν κρατιέται, θέλει να μιλήσει εκεί και καλά κάνει.
1: Τι να κάνω τώρα.
0: Πες και κατευθείαν λέγει.
1: Όχι τίποτα αυτό, ρε.
0: Όχι,
1: άνοιξε την
0: καρδιά.
1: Άνοιξε
0: την καρδούλα σου.
2: Κατερίνα, να σου πω κάτι.
1: Και γράφω μια επιστολή.
0: Ναι, δελτίο τύπου.
2: Θα σου το πω όσο πιο ευγενικά μπορώ.
1: Έλα.
0: Πες το, ρε.
2: Δεν πω το πω ευγενικά.
0: Όχι, ευγενικά.
2: Θα το πω ευγενικά. Αυτό σκέφτομαι.
1: Γι' αυτό παίρνει τον χρόνο του, δεν είδες.
2: Ευγενικά. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ ο Αλέξης. Άνοιξε μας την καρδούλα σου.
1: Αυτό ήθελες.
2: Ναι, άσε τον Αλέξη τώρα. Άσε μας, ρε Αλέξη, εδώ ο κόσμος καίγεται. Μίλα μας, Κατερίνα.
1: Όχι, εσύ. Σου λέει τώρα.
2: Κοίτα με στα μάτια.
1: Χρειάζεσαι κάποιον. Είσαι εκεί. Σε χρειάζεται κάποιον. Είσαι εκεί. Τον χρειάζεσαι εσύ, δεν είναι.
2: Κοντινό στα μάτια της Κατερίνας τώρα. Μπορεί να δακρύσει.
0: Να δακρύσει.
2: Μίλα, Κατερίνα, βγάλτε από μέσα σου.
1: Έχει αρχίσει και με πιάνει και μια αλλεργία εδώ πέρα πάνω στο βλέφαρο και θα παρεξηγηθώ.
0: Μόνο το ένα μάτι. Κοντινό στο ένα μάτι.
1: Κοντινό
2: στο ένα μάτι. Πε την αλήθεια σου, Κατερίνα. Πε μου την αλήθεια.
1: Όχι, λέτε ρε παιδιά, τώρα δεν είναι έτσι. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
0: 8, 9, 10.
2: 4, 5, 6, 7. Η τσέπη άδεια από λεφτά.
1: Λοιπόν, ακολουθεί για κάποιον ο οποίος δεν ξέρω τώρα τι σχέση έχει με το χρήμα ή κάτι τέτοιο.
0: Πάντως,
1: δωράκι θα πάρει και θα είναι και αξίας 80 ευρώ και θα είναι και κάτω από την Ακρόπολη, εκεί που Υπάρχει αυτή η νέα άφιξη στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης. Είναι το Ζου Σαμπανιέρι, το οποίο σας περιμένει σε ένα μαγικό χώρο για μια ξέχαστη γευστική εμπειρία. Οπότε εσείς τι κάνετε?
0: 2-11-18-91-8-9-8-3 τραγούδια στη σειρά.
1: Καταλάβατε? Και παράλληλα ενώ παίρνει τα τηλέφωνα, ακούμε και η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται.
2: Καλά, καμπός μου βρες.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8. 7:48 είναι η ώρα, παιδιά. Και
2: θα παίξουμε.
1: Θα παίξουμε.
2: Ναι, ναι. Έτοιμοι.
1: Τρία τραγούδια στη σειρά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
3: Θοδωρής.
2: Γεια σου, Θοδωρή.
1: Βαρύς, σωστός.
2: Ωραίος, ωραίος.
4: Ή αλλιώς Θοδωρας.
1: Θοδωρή, με τι ασχολείσαι?
3: Ελεύθερος επαγγελματίας είμαι.
1: Δηλαδή?
3: Ανθοπόλης.
2: Αμα! Ανθοπόλη δεν έχουμε ξαναβγάλει στην εκπομπή.
4: Τι ωραίο.
2: Αχ, τι ωραία.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σας φυτό?
3: Ορχιδέα.
2: Η ορχιδέα.
1: Γιατί? Γιατί?
3: Τι, γιατί αρέσει στις γυναίκες πολύ αυτή, οπότε μας αρέσει και εμάς, καταλάβεις.
2: Δυνατός!
4: Θοδωρή, με όλο το θάρρος τώρα και το σεβασμό στο επάγγελμα, αλλά επειδή όλοι μιλάμε για την ακρίβεια, για τη βενζίνη, για τα σούπερ μάρκετ, ρε φίλε, πόσο το έχετε πάει το τριαντάφυλλο, μα την Παναγία? Πες μου, πόσο είσαι το τριαντάφυλλο αυτή τη στιγμή?
3: Κοίτα, μπορούμε να το πουλήσουμε και 7 και 8 ευρώ και 9.
4: Ρε φίλε, εντάξει, ηρεμία λίγο.
2: Είναι πολύ ρεση.
4: Ηρεμία λίγο.
2: Είναι πολύ ρε, Θοδωρή.
4: Πόσο είσαι το τριαντάφυλλο αυτή τη στιγμή?
3: Κοίτα, μπορούμε να το πουλήσουμε και 7 και 8 ευρώ και 9.
4: Ρε φίλε, εντάξει.

0: Πού είναι το Ανθοπολίος?
1: Πού είναι αλήθεια να έρθουμε?
0: Σε ποια περιοχή είσαι?
2: Πού είσαι?
3: Δεν σας ακούω.
0: Σε ποια περιοχή είναι το Ανθοπολίο?
3: Πειραιά.
2: Ολυμπιακός. Ολυμπιακός.
3: Είμαστε λίγο μακριά.
0: Είμαστε λίγο.
2: Ολυμπιακός.
3: Ναι, βέβαια, τι άλλο.
2: Ωραία, πάμε, κάτσε να δω. Βάλε τα εύκολα τραγούδια. 3, 2, 1, πάμε.

0: Είναι και κοντά στον Πειραιά αυτή.
1: Έχουμε και πολύ γύρω-γύρω, μιλάμε θάλασσα.
2: Μπράβο, ρε φίλε.
3: Συγχαρητήρια, Θοδωρή.
0: Μπράβο, Θοδωρή. Χαρήκαμε πολύ που σε ακούσαμε.
2: Γεια σου, Θοδωρή.
0: Φιλάκια. Για άκου τώρα για τον Αντώνη Ρέμο. Λένε

0: δρόμος, 89,8, η ώρα είναι 7:54 πρώτα λεπτά. Καλημέρα σε όλους, ωραία
1: και
0: μέρα
1: έχω
0: σήμερα.
1: Σκάσει καλημέρα, που καλημέρα. Έχω σκάσει με το Ρούμπιο, που δεν τα έχω πει ακόμα.
2: Δεν έχεις πει τίποτα για το Ρούμπιο.
1: Έχω σκάσει που έχω σκάσει με τον Φίλιππο τον Καμπούρη που τον συνέλαβαν.
2: Γι' αυτό είπες λίγο.
0: Σκάσαμε με τον Καρβέλα και τη Βύση.
1: Καρβέλα και τη Βύση. Έχω τώρα στεναχωρηθεί γιατί είπε και η Ελεονόρα η Μελέτη χθες στο Ευρωκοινοβούλιο ότι μη λέτε όλοι πώς υποφέρουν οι

0: εργαζόμενοι και πώς ορίζονται. Πείτε λίγο για τους εργοδότες που υποφέρουν από τους εργαζόμενους.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Πόσοι εκβιάζονται, λέει, οι εργοδότες από εργαζόμενους. Έχω σκάσει τώρα και με τους εργαζόμενους. Πόσα πράγματα να σκάσω. Θέλω ένα ταξίδι να ξεσκάσω, Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Θέλω
1: ένα
0: ταξίδι να ξεσκάσω. Και ο δρόμος 89,8 σας ταξιδεύει στην Πράγα. Μπείτε στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι στην πανέμορφη Πράγα από 13 μέχρι 16 Νοεμβρίου. Τέσσερις μέρες στην καρδιά της Ευρώπης. Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος και όνομα τεπώνυμο και ενώ και τη λέξη ταξίδι. Και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει φυσικά εδώ, στο πρωινό του δρόμου 89,8 με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατέρινα Καραβάτου
1: και τον Γιάννη τον Κορδόνη.
2: Μια και μιλήσαμε για Πράγα.
0: Να πω ότι όλα αυτά γίνεται με την υποστήριξη του Happy Days Travel.
1: Μπράβο του.
2: Και μια και μιλήσαμε για την Πράγα. Γιάννη, τι ξέρεις για την άνοιξη της Πράγας?
0: Όχι όσα θα ήθελα να σου πω.
2: Με τον όρο άνοιξη της Πράγας χαρακτηρίζονται οι προσπάθειες του Κομμουνιστικού Κόμματος Τσεχοσλοβακίας. Ο Ντούμψεκ ήταν τότε, να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα φιλελευθερωποίησης και εκδημοκρατισμού στη χώρα το 1968.
0: Ήταν... Α, μαζί με, με τη Γαλλία γινόταν τότε, το Μάη τότε.
2: Ναι, τότε που ενισχύθηκαν, τότε που έγινε η επέμβαση από τη Σοβιετική Ένωση με τάγκς μέσα, έτσι η λεγόμενη άνοιξη της Πράγας, έμεινε στην ιστορία να συμβολίζει δύο ιστορικά φαινόμενα, το πείραμα της εγκαθίδρυσης ενός σοσιαλισμού με ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά ταυτόχρονα και την προσπάθεια της Σοβιετικής Ένωσης να επιβάλλει δια της βίας το δικό της...
0: Έτσι έληξε νομίζω η φάση με τους Σοβιετικούς.
2: Τα γεγονότα εντάσσονται σε μια περίοδο γενικότερου αναβρασμού τότε με το κλίμα του ψυχρού πολέμου, Μάη 68, Βιετνάμ, έτσι τότε ταυτόχρονα, Χούντα των συνταγματαρχών εδώ στην Ελλάδα, όλα τα γεγονότα.
0: Ανοιχτές πόρτες είχαμε τότε.
2: Πώς, τι συγκοινωνούν τα δοχεία, είναι όλα έτσι. Χούντα εδώ με τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, τα αριστερά επάνω, Σοβιετική Ένωση, όλα πώς μοιάζουν.
0: Τα θυμάσαι, Κατερίνα, αυτά το Μάιο του 68?
1: Όχι, ήμουν αγέννητη, για να είμαι ειλικρινής. αλλά είναι όμως από αυτά που έχεις διαβάσει και δεν πρέπει και να ξεχνάς. Το άλλο που δεν πρέπει να ξεχνάτε με τίποτα είναι ότι υπάρχει το Nova More που αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Αν θα πρέπει να μιλήσετε με κάποιον εκπρόσωπο, μπορείτε να συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν θέλετε να μην καλέσετε εσείς και επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back από το Nova App, μπορείτε τότε να ξέρετε ότι θα σας καλέσει ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό, και αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Άρα τώρα είναι η ώρα για Nova και εσείς μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
4: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως
3: όλες τις επιτυχίες.
5: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί.
3: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
6: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
7: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
8: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
7: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
9: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
10: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
11: Α, εντάξει τότε.
12: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
13: Εντάξει, αμάρτια.
3: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / fiber.
16: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
17: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: 59 χρόνια Μόρις.
19: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
20: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
21: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
22: Εδώ είμαστε!
21: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
22: Εδώ είμαστε!
21: Θέλεις κουπονιά αγορών?
22: Εδώ είμαστε!
21: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
22: Εδώ είμαστε!
21: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
24: Ο Δρόμος παρουσιάζει
25: Ο Εύρος απέναντι στο Θέατρο Άνεσης. Ο Γεωργής Τσουρής σκηνοθετεί το διαχρονικά αιχμηρό έργο των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέβα. Τέσσερις νεόπτωχοι Έλληνες στα όρια της κατάρρευσης. Ένας απρόσκλητος εισβολέας. Μια παγίδα με απρόβλεπτες συνέπειες. Ο Εύρος απέναντι. Ένα βαθιά ανθρώπινο και σκληρό έργο για τον φόβο, τον ρατσισμό, την κοινωνική αποσύνθεση και τα όρια της επιβίωσης. Από 7 Οκτωβρίου στο Θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0089 και στο more.com.
24: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
26: Πρωινό στον δρόμο.
24: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
2: Δρόμος 89,8, 8 και 3 και πριν συνεχίσουμε, εντάξει, θέλω να κάνω μια αναφορά για το 2023, σαν σήμερα βεβαίως. Αυτό είναι κάτι που έρχεται στο μυαλό μας όλων όταν ακούμε αυτή την ημερομηνία 7 Οκτωβρίου. Η ένοπλη οργάνωση, τρομοκρατική οργάνωση, η Παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, σε μια ευνηδιαστική στρατιωτική επίθεση, ας πούμε, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διεισδύουν στο Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνοντας περί τους 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και πιάνουν 240 ομήρους. Από κάθε άποψη, είναι η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση που έγινε στη σύγκρουση των δύο πλευρών εδώ και δεκαετίες και ένας μεγάλος εφηνδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων. Σαν σήμερα,
0: η πιο
2: λοιπόν,
0: θανατηφόρα.
2: Ναι, η πιο θανατηφόρα σε σύγκρουση που έγινε μέχρι τότε. Εννοώ, έτσι, γιατί μετά ακολούθησε η επίθεση που έγινε από το Ισραήλ. Αλλά μέχρι τότε χαρακτηρίζεται μεταξύ των επιθέσεων η πιο θανατηφόρα.
0: Okay.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: δεν μιλάμε για μετά αυτό που ακολούθησε, έτσι.
0: Και πριν και
2: δεν
0: μιλάμε, είχε ακολουθήσει.
2: Και δεν μιλάμε για χτυπήματα που γίναν αυτού του είδους, με ρουκέτες, okay, με, okay. Γι' αυτό, έτσι χαρακτηρίζεται.
1: Λοιπόν,
2: είναι επίσημος χαρακτηρισμός αυτός. Δεν είναι, και δεν μιλάμε για συγκρούσεις πολεμικές που γινόταν μετά. Μιλάμε για χτυπήματα που γινόταν κατέρωθεν των πλευρών.
1: Στο θέμα το προηγούμενο τώρα δεν είναι τίποτα με αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και εμείς θα πάμε στην ελληνική πραγματικότητα. Αυτό που βλέπω εδώ πέρα στην επιστολή, στο δελτίο τύπου που έβγαλε η Άννα Βύση, παιδιά, είναι τρομερό. Απαντάει σε σημείο-σημείο επί της ουσίας σε αυτό που έγραψε ο Καρβέλας.
2: Μεγαλύτερη είναι... Μεγαλύτερο είναι το δελτίο τύπου του Νίκου Καρβέλα.
1: Ή του Καρβέλα, ναι.
2: Τριπλάσιο περίπου.
1: Αλλά λέει, ας πούμε, γι' αυτό που λέει ο Καρβέλας μέσα, ότι δεν συμφωνούσε να πάει σε έναν τόσο μεγάλο χώρο, ξεκινάει από εκεί, ότι, ότι και ο ίδιος θεωρούσε φυσική της εξέλιξη μετά από τη συναυλία στο Ηρώδη και το Καλλιμάρμαρο να κάνει κάτι τέτοιο και ότι ήταν πλήρως ενήμερος και σύμφωνος για το όραμα του ΟΑΚΑ και ότι ποτέ δεν εξέφρασε, λέει, σε καμία ένσταση ούτε για την παραγωγή, ούτε για τον τρόπο παρουσίασης του έργου, αλλά ούτε και για τις τιμές των εισιτηρίων, γιατί αναφέρεται σε αυτό ο Νίκος Καρβέλας μέσα στο δικό του δελτίο τύπου.
2: Ότι ήταν ακριβά τα εισιτήρια.
1: Ναι.
2: Δεν όπως ήταν για όλο τον κόσμο.
1: Όπως λέει, ας πούμε, ότι δεν έχει ενδιαφερθεί ποτέ για τις τιμές των εισιτηρίων σε κάθε συναυλίες, ούτε για τις τιμές στα νυχτερινά κέντρα που εμφανιζόταν. Και λέει ότι έκπληκτη έχει πληροφορηθεί 3-24 ώρα πριν τη συναυλία, αυτό που έλεγες εσύ πριν, Χρήστο, ότι ήξερε από λίγο πιο πριν αυτό που έπρεπε να συμβεί, αυτό που συνέβαινε μάλλον, δεν ήταν, ας πούμε, κάτι το οποίο έπεται της συναυλίας, αλλά είναι κάτι το οποίο είχε αρχίσει να συμβαίνει ήδη πιο πριν. Είναι πολύ, πολύ σκληρή και η μία πλευρά και η άλλη πλευρά.
2: Αυτό είπαμε, και
1: σίγουρα, και σίγουρα αυτό, έτσι όπως βλέπετε, θα είναι μία κόντρα η οποία θα πάει τώρα σε δικαστικό επίπεδο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Για να δούμε. Θα το παρακολουθούμε.
0: Θα πάει, λες,
1: Τώρα, άμα λέει, θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
2: Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάει σίγουρα. Μπορεί, έχουμε ακούσει κι άλλα, και μπορεί οι δύο πλευρές μέσω των δικηγόρων να βρουν μια λύση. Καλύτερα να τα βρουν πάντως, να βρεθεί μια.
1: Μακάρι.
2: Να μην φτάσουμε.
0: Είναι τώρα, λες, η κατάλληλη στιγμή, μήπως, να βγάλω κάτι τραγουδάκια που έχω στο σιρτάρι.
1: Δικά σου ή του Νίκου Καρβέλα?
0: Δικά μου.
1: Α, να το δώσω στην Άννα Βύση.
0: Ναι, τώρα πια δεν θα ξαναγράψει το τραγούδι ο Καρβέλας τη Βύση. Θα υπάρξει ένα κενό.
2: Ποτέ δεν ξέρει.
0: Μπορεί τώρα να μέχρι τα βρούνε.
2: Σκέψω όμως αν τα βρουν μετά τι έχει να γίνει. Δηλαδή, πώς θα το.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος όλο αυτό θα το ακολουθήσει, θα περιμένει με αγωνία.
1: Και γράψει ένα τραγούδι γι' αυτό ο Νίκος για την Άννα.
2: Όλος ο κόσμος τώρα ασχολείται με αυτό. Δηλαδή,
0: εγώ θα τα στείλω, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Κάντο εσύ, δεν το συζητάω. Είναι, ας πούμε, τι ύφους είναι? Είναι ελαφρολαϊκά, είναι pop, είναι rock, τι?
0: Είναι ένα εντεχνολαϊκό ζεμπέκικο τσιφτετέλι.
1: Α, είναι ένα αμάλγαμα, λοιπόν, διαφόρων ειδών, ας πούμε, θα έλεγε κανένας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη λέξη, έτσι θα το περιέγραφα. Ένα αμάγαλμα.
1: Αμάλγαμα.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Άρε Ρούμπιο, τι μας έχεις κάνει?
1: Τι
0: λοιπόν,
1: γίνεται?
0: Μία επικράτη προς το παρόν στους δρόμους, φαντάζεσαι. Άδειοι όλοι οι δρόμοι. Πηγαίνετε που θέλετε. Κλειστή ούτως ή άλλως, δεν μπορεί να περάσετε. Δηλαδή η Βασιλή Σοφία αυτή τη στιγμή είναι πράσινη. Γιατί είναι κλειστή? Άμα είναι κλειστή, πώς θα είναι η κίνηση, ρε. Δεν γίνεται. Λοιπόν, το κέντρο, όπως είπαμε σήμερα.
2: Με πατίνι κυκλοφορείς?
0: Τι πατίνι?
2: Πατίνι.
0: Ηλεκτρικό ή το σπρώξουμε το πόδι?
2: Όχι, ηλεκτρικό.
0: Όχι. Άνοδος λεωφόρου Κηφισού από Εγάλο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια έχει προβλήματα και στην κάθοδο από τη Νέα Ιωνία μέχρι και τα Σεπόλια. Η Αττική Οδός έχει αρκετές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλής μέχρι Κηφισίας. Κάποιες καθυστερήσεις και στην περιφερειακή Ημιτού. Τα υπόλοιπα, παιδιά, όντως είναι χαλαρά.
1: Κοίτα να δεις
5: σήμερα.
0: Κοίτα να δεις τι γίνεται. Λοιπόν, ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 13 άχρηστη πληροφορία, κυρίες και κύριοι.
1: Γεια σου Γιάννη, τι κάνει ο Αλβέρτος?
2: Γεια σας παιδιά, ο Αλβέρτος είναι πάρα πολύ καλά. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας προσαρμόζεται φυσικά στους εορτασμούς που έχουμε σήμερα. Χρήστο, ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Ο Χρόνης.
0: Ο Έντι καρά να πω,
2: Ποιος γιορτάζει σήμερα, ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα?
1: Ο Πολυχρόνης.
0: Ο Πολυκαρπός, ναι.
2: Ποιος Πολυκαρπός?
0: Ο Πολυχρόνης.
2: Ποιος Πολυκαρπός?
0: Μπερδεύτηκα τώρα.
2: Ο Πολυχρόνης. Οπότε,
1: εφόσον
2: το ζητήσατε, θα έχουμε την απάντηση στο πώς βγήκε η φράση «Χέσε μέσα Πολυχρόνη που δεν γίναμε ευζώνη».
0: Έτσι λέγεται ακριβώς. Μία
1: φράση... Αρχικά δεν είναι γειτόνι.
2: Ευζώνη. Ευζώνη.
0: Είναι μία... Ευζώνη.
1: Αλήθεια το λέτε αυτό?
2: Ακριβώς, ευζώνη.
0: 100%.
2: Η φράση ανήκει σε μία μεγάλη κατηγορία.
1: Το γειτόνι δεν το έχετε ακούσει?
0: Αυτοί που το κάνουν λάθος.
2: Γειτόνι, όχι.
1: Εγώ έτσι το έχω ακούσει αυτό το πράγμα που δεν θέλω να το επαναλάβω. Γιατί δεν,
2: με γειτόνι.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι πολύ καλό αυτό για τον Πολυχρόνη.
2: Όχι.
1: Που λέμε τώρα.
0: Δεν έχει καλό και για την εκπομπή μας.
1: Και για την εκπομπή μας.
2: Θα διαφωνήσω.
0: Ακούγεται λίγο. Δηλαδή. Πες ότι είσαι στο αυτοκίνητο και θα ακούσει.
2: Θα διαφωνήσω και για την. Τι μυρίζει έτσι ωραία. Α, πολύ ωραίο. Θα διαφωνήσω και για την εκπομπή και για τον Πολυχρόνη. Διότι...
1: Καλά, για την εκπομπή θα διαφωνήσω.
2: Διότι η φράση ανήκει σε μια μεγάλη κατηγορία θυμόσοφων λαϊκών ρήμων.
1: Μάλιστα.
2: Που χρησιμοποιούν τυχαία ονόματα.
1: Ρημών, βασικά.
2: Για να πετύχουν ομοιοκαταληξία. Είναι, ας πούμε, στην ίδια παραδείγματα με το ότι του φανεί του Λολοστεφανή.
1: Ναι.
2: Με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω.
0: Σωστό.
1: Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω.
0: Όχι, ρε.
1: Τα βγάζει το κεφάλι του.
2: Συγγνώμη, πού ζει η κοπέλα?
1: Τι λέει, ρε.
2: Από πού τη φέρατε την κοπέλα?
1: Τι κάνει?
2: Πού έχει μεγαλώσει?
1: Πόσο ρίχνει στι
2: Βερσαλίε.
0: Στρόγγυλο.
2: Στρόγγυλο, μπράβο.
0: Εκεί. Πάμε.
2: Υπάρχει παραλλαγή του χέσε μέσα Πολυχρόνη που είναι χέσε μέσα Αποστόλη που δεν πήραμε την πόλη. Mm. Αλλά τώρα θα σταθούμε στον Πολυχρόνη. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, παλαιότερα, στον ελληνικό στρατό Κατερίνα, το κράτος παρήχε δωρεάν. Γιατί όχι, το ξέρει. Το κράτος παρήχε δωρεάν τη στολή.
0: Μπράβο, το
2: και τα παπούτσια,
0: το
2: τα τσαρούχια δηλαδή, αποκλειστικά στους ευζώνους.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αντίθετα, οι απλοί φαντάροι έπρεπε συχνά να αράψουν ή να αγοράσουν τη στολή τους με δικά τους έξοδα ή να αρκεστούν σε πολύ βασικά και κακοφτιαγμένα ρούχα. Ενώ οι ευζώνοι πέραν τα ωραία.
1: Οι ευζώνοι, ρε εσύ, τι ευζώνοι?
0: Οι ανθρώποι, ρε.
1: Ρε, οι ανθρώποι, ρε. Έχει πρόβλημα με τους τόνους.
2: Ο μύθος.
1: Ρε, έχει μάθει σήμερα.
2: Ο μύθος, λοιπόν, λέει ότι...
1: Τον ρήμων, γιατί μιλάμε τώρα σήμερα.
0: Τον Γιάννη. Είναι ο Γιάννης.
2: Δύο φίλοι, εκ των οποίων ο ένας ονομαζόταν Πολυχρόνης, παρουσιάστηκαν στον στρατό.
1: Και γιορτάζει σα σήμερα.
0: Όχι σήμερα, όχι σαν σήμερα.
1: Ναι, σήμερα, ναι.
0: Τι πάθατε σήμερα?
2: Θα γιόρταζε σήμερα. Παρουσιάστηκαν στον στρατό με τη μεγάλη ελπίδα να επιλεγούν ως εύζωνοι για να γλιτώσουν τα έξοδα. Όταν τελικά κόπηκαν στις εξετάσεις και απορρίφθηκαν, ο φίλος του Πολυχρόνη γύρισε και του είπε απογοητευμένος: «Χέσε μέσα Πολυχρόνη
0: που δεν γίναμε ευζώνοι».
2: Εννοώντας ότι τώρα μπλέξαμε και θα τρέχουμε.
0: Πολύ ωραία. Και σε λίγο, Κατερίνα, θα παίξουμε Letter Game. Κερδίζετε λοιπόν μια διπλή πρόσκληση για το θεατρικό μας ραντεβού, για την παράσταση Deadlift στο Θέατρο Εμπορικών τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Και 2-11-18-91-8-9-8 Μυρτώ Αλικάκη, Βαγγέλη Σαββατζή, Κωνσταντίνο Κάπα, Γιώργο Κορομπίλη, Αλέξανδρο Μαυρόπουλο, Γιώργο Πυρπασόπουλο, Μαριάμ Ρουχάντζε και Αρετιτήλη.
1: Μπράβο.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 8 και 21. Θα παίξουμε Letter Game. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
2: Άλλος ένας κύριος.
3: Γιάννης, ο Γιάννης είμαι.
2: Γεια σου Γιάννη. Καλά.
4: Έλα ρε Γιάννα.
1: Γιάννη, με τι ασχολείσαι?
3: Πολιτικός μηχανικός είμαι.
4: Πόσα κοινά έχουμε ρε Γιάννη.
2: Πόσα το Γιάννη μας εδώ, τι γίνεται?
4: Πού είσαι Γιάννη, πού Αθήνα παίζεις μπάλα?
3: Τώρα μόλις πάρκαρα και είμαι έτοιμος να πάω για δουλειά.
4: Πάρκαρες, σε ποια περιοχή?
3: Είμαι Κορυδαλό τώρα.
1: Πώς σου φαίνεται η Αθήνα, μια και είσαι πολιτικός μηχανικός, πώς σου φαίνεται η Αθήνα έτσι από κτίρια?
3: Δεν είναι και ότι καλύτερο, η αλήθεια είναι, ούτε από ομορφιά, ούτε από στοντικότητα, ούτε από τίποτα. Δεν μ' αρέσει.
1: Δεν σ' αρέσει καθόλου. Μάλιστα.
2: Δυνατός ο Γιάννης.
4: Ευχαριστούμε Γιάννη έτσι.
2: Τι ομάδα είσαι?
4: Στη διάθεση.
2: Ειλικρινής. Τι ομάδα είσαι?
4: Ναι, τι
1: είναι ειλικρινής.
3: Ολυμπιακός είμαι.
2: Α, είσαι Γιάννης πολιτικός μηχανικός, αλλά Ολυμπιακός. Πολύ καλά.
1: Τι σχέση έχει τώρα μια στιγμή, λίγο πώς το
2: σου εξηγήσω. Αν ήταν και Παναθηναϊκός, θα ήταν σαν να έχουμε τον Γιάννη τον Κορδάνη.
4: Τώρα έχει κοινά.
1: Είναι Κορδόνης και όχι Κορδάνης. Δηλαδή, ένα είναι αυτό. Σήμερα τι έχετε πάθει?
4: Μήπως Κορδάνη?
1: Ναι, Κορδάνη.
2: Το άλλο το σημαντικό. Γιάννη, άκου λίγο. Όχι τον Κορδάνη, τον άλλο. Γιάννη, τι ζώδιο είσαι?
1: Καλά.
2: Τι?
1: Ιχθύς. Καλά, συγγνώμη, είναι το πρώτο πράγμα που έπρεπε να πεις. Τέλος, λοιπόν, κάτσε να βρω. Αλλάζω
3: γενικά, γενικά με τον Χρήστο μας συνδέουν πολλά πράγματα. Ολυμπιακοί, ιχθύες, γενικά
2: υπάρχει. Πραγματικά, ενώ.
1: Παιχταρά μου,
2: εξ αρχής νομίζεις ότι μοιάζει με τον Γιάννη τον Κορδάνη.
1: Τον Κορδάνη, είναι με τον Φοροντίνο. Θα παίξουμε με το γράμμα. Γάμμα, ξεκινάμε, ζώο.
3: Γίδα.
1: Όνομα.
3: Πώς?
1: Όνομα.
3: Γιάννης.
1: Πράγμα.
3: Γράμμα.
1: Φυτό.
3: Γαρδένια.
1: Φαγητό.
2: Συγκυρία από μένα.
3: Γεμιστά.
1: Πόλη.
2: Το καλύτερο.
3: Πόλη. Γρεβενά.
1: Επάγγελμα.
3: Γυμναστής.
1: Ομάδα. Τουρκία.
3: Γαλατασαράι.
1: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
3: Γάγκης.
1: Χώρα.
3: Γερμανία.
1: Τέλειος!
2: Μπράβο σου Γιάννη!
1: Μόνο έχω μια ένσταση. Τι? Θα πρέπει να πω στο φαγητό, είπες γεμιστά.
2: Γεμιστά, ναι.
1: Ενώ το καλύτερο.
2: Όχι.
1: Πολύ καλά. Το καλύτερο.
4: Όχι,
1: είναι
4: το πεις.
1: Τα γιουβαρλάκια.
2: Τι λες, ρε.
1: Τέλος.
4: Τι λες.
1: Γιουβαρλάκια. Καλά, έλα, τελειώνουμε.
2: Είναι καλύτερα τα γιουβαρλάκια από τα γεμιστά.
1: Ναι.
2: Ποτέ
4: η
2: και ερωσυλία. Πουθένα.
1: Ναι.
2: Γεμιστά forever.
1: Έλα, τελειώνεται.
2: Je suis γεμιστά.
1: Ναι, je suis très bien.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 26 και Παράδεισος, Κόλαση, εδώ και τα δύο μαζί. Πού θα στείλουμε τον Κώστα, παρακαλώ.
1: Τι έχεις για μας σήμερα, Χρήστο?
0: Ο Κώστας λοιπόν μας στέλνει το εξής. Στο μαγαζί που δουλεύω, στην εταιρεία που δουλεύω, κάναμε όλοι μαζί μια έξτρα εργασία τον προηγούμενο μήνα, περιμένοντας ένα μπόνους στο τέλος. Τελικά ο διευθυντής μου είπε θα το πάρω μόνο εγώ, επειδή είμαι ο υπεύθυνος του τμήματος, αρκεί να μην το πω στους άλλους. Το πήρα, επειδή έχω κάποιες τύψεις, είναι δύο μέρες τώρα που τους κερνάω διάφορα. Καφέδες, τυρόπιτες, ίδια πράγματα, επειδή είχα τύψεις. Αισθάνομαι περίεργα, αλλά δεν γινόταν να μην το πάρω γιατί έχω μεγάλη ανάγκη. Ναι.
1: Εμένα τώρα, εγώ έχω άλλο πρόβλημα. Έχω πρόβλημα το εξής. Ότι Γιάννη, προχθές ο Χρήστος μας κέρασε χωρίς να υπάρχει λόγος.
2: Ακριβώς.
1: Προσφέρθηκε να μας κεράσει χωρίς να πάρει τίποτα.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση
1: να μας κεράσει. Και μάλιστα κάτι πολύ ακριβά πράγματα.
0: Κάνε το καλό και. Πραγματικά, δεν είναι να κάνεις καλό σε αυτό το κορίτσι. Αντί να πει ένα ευχαριστώ, το γυρνάει κιόλας. Είδες πως σκέφτεται.
2: Άστα, είδες. Είμαι απέναντί σου. Και βγαίνει και στην επίθεση τώρα.
1: Ναι,
2: είσαι ένοχος. Έχεις πάρει μπόνους.
0: Δεν ξαναγερνάω. Λοιπόν, Χριστό, απέναντι σε εσένα μιλάω στο 40. Δεν ξαναγερνάω ποτέ. Σήμερα γερνάς εσύ. Μιλάμε για αδιανόητη παπάντζα. Κατερίνα Καραβάτου. Αδιανόητη, σας το λέω εγώ, σας το υπογράφω. Έτσι,
2: έχει πάρει μπόνους.
0: Αδιανόητη παπάντζα, σας το λέω. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε.
1: Έχεις
2: πόσο μπόνους πήρες?
1: Πάρει μπόνους.
0: Πόσο.
1: Γιατί από
2: πόσο όλα... μεγάλο ήταν το μπόνους.
0: Αποδόμηση. Πόσο αποδόμηση οντολογικού κενού είναι εδώ, αδιανόητη. Όπου είχα γνωρίσει ένα κορίτσι στην
2: αρχή.
0: Τι κορίτσι είναι αυτό? Πώς αποκαλύφθηκε σιγά σιγά, ε?
2: Αγόρασε παγωτομηχανή από το πουθενά. Παγωτομηχανή. Πού τα βρήκε τα λεφτά, ρε, για παγωτομηχανή?
0: Σωστό αυτό.
2: Πού τα βρήκε τα λεφτά για παγωτομηχανή? Έχει πάρει μπόνους.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αφήστε με εμένα.
1: Άκου, Χριστό, άκου. Το έχει πάρει στο τέλος της σεζόν ή τώρα για την καινούργια?
2: Στην αρχή της επόμενης.
1: Λέγε.
0: Μου έχει πει ο υπεύθυνος εδώ ότι είμαι μόνος. Που τα πηγαίνει καλά στην εκπομπή, δεν μπορεί να σας ακούει άλλο. Σας το λέω με τρόπο.
2: Διότι αυτό είναι το μόνο θέμα που να συζητήσουμε. Γιατί ο Κώστας είναι ξεκάθαρα ξεφτύλας. Και δεν παίρνω τη λέξη πίσω, μην με κοιτάς, είναι ξεφτύλας.
1: Όχι, εγώ θα την πάρω, Χρήστο, θα την πάρω πίσω.
2: Είναι ξεφτύλας ο Κώστας.
1: Εδώ λέω έτσι τον άνθρωπο.
0: Σαράτος, εδώ και με κοιτάμε. Είσαι έτοιμος? Πάμε παρακάτω. Πάμε. Έλα, Κατερίνα, με αυτήν εδώ που έχω μπλέξει.
2: Πήρε μόνο.
1: Τουλάχιστον αλήθεια.
0: Δεν ξανακερνάω.
2: Σε γιαούρτι να το φας.
0: Ποτέ.
2: Σε γιαούρτι να το φας το μπόνους.
0: Ποτέ, αδιανόητη.
1: Σου εύχομαι τουλάχιστον.
0: Που να ξέρατε τι.
1: Να έχει σήμα στο σπίτι παντού. Και αν μετακομίσει, να είσαι πάντα με ένα WiFi δίπλα.
0: Κόρφο μου, στον κόρφο μου.
1: Λοιπόν, το Novamor ήρθε για να κάνει τα πράγματα πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλα μέρα. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα μέσα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα όλοι στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσεται.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
4: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολύ βραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χοροφυ... τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζεις?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
16: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
17: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
18: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
19: Οθόνες, οδήγηση, φαγή, προσπαθείς ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.

0: Συχαίνεσαι το άρωμά μου.
1: Το συχαίνω. Μπράβο στο κοντάλι, ακόμα 8.
0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα σε όλη την παρέα. Εδώ είμαστε, πρωινό Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου.
0: Ναι, να σου πω, εσένα δεν σου αρέσει πολύ το άρωμά μου, Γιάννη?
1: Μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Εμένα καθόλου.
1: Εσένα, όχι να με ψεκάζεις εμένα.
0: Τέλος πάντων, όμως
1: και να έχει. Μου πάει όμως,
0: σου πηγαίνει πάρα πολύ, γιατί είναι, ναι.
1: Εντάξει, είναι μεγάλο παίκτη. Είναι αυτό το άρωμα.
0: Είναι αυτό το άρωμα.
1: Δεν έχω πάρει τέτοιο. Έχω όμως μποξεράκι τέτοιο.
0: Έχεις τέτοιο μποξεράκι?
1: Ναι.
0: Μυρίζει το μποξεράκι? Άρωμα.
1: Έλα, όχι, είναι του ίδιου καλλιτέχνη.
2: Σοβαρευτείτε. Λοιπόν, δρόμος 89,8, 8 και 39. Και θέλω να πάμε λίγο.
0: Ναι.
2: Τι?
0: Όχι. Σε ακούω.
2: Θέλω να πάμε λίγο στον Ηρακλή Θεσσαλονίκη. Χτες ήταν να παίξουμε ένα θέμα στην εκπομπή στο Studio 4. Τελικά δεν προλάβαμε. Με την νέα μασκότ, με την νέα επική μασκότ, γιαγιά του Ηρακλή. Την κυρία Χάιδο. Εμπνευσμένη από την κυρία Χάιδο. Η αποκάλυψη έγινε λοιπόν προχθές, αν δεν κάνω λάθος, πριν από το τζάμπολ της πρεμιέρας στο
1: Ηρακλής Ολυμπιακός την Κυριακή.
0: Τα λες πάρα πολύ καλά.
2: Η Χάιδο είναι το σύμβολο του Ηρακλή. Η πραγματική Χάιδο τώρα είναι εδώ και χρόνια φανατική με τον Ηρακλή. Παρακολουθεί όλους τους αγώνες, και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Η αγάπη της για το σύλλογο, το πάθος με το οποίο στηρίζει την ομάδα, είναι πολύ γνωστά.
0: Ναι.
2: Και το 2003, αν δεν κάνω λάθος, το 2002, είχα κάνει ένα αφιέρωμα στο Χατζηπαναγή, στο Βασίλη Χατζηπαναγή. Και παράλληλα είχα κάνει διάφορα ρεπορτάζ μέσα στο Ιβανόφιο, μέσα στη Θεσσαλονίκη κλπ. Και εκεί είχα συναντήσει και την κυρία Χάιδο που είχαμε,
0: ναι,
2: το βίντεο.
0: Μωρέ.
2: Ήταν τρομερή, γιατί έλεγε διάφορα συνθήματα, θυμάμαι τότε. Την πέτυχα την ώρα που πανηγύριζε. Έλεγε: για σένα φυλακή θα κάνω, για σένα Ηρακλή θα σκοτωθώ, για σένα στο ψυχιατρίο θα πάω. Αρρώστια που μου πήρε στο μυαλό, ήταν από τα συνθήματα που έλεγε.
1: Έχει σαν ένα τραγούδι του Οικονομόπουλου, θυμίζει. Ναι.
0: Ακραία.
2: Ήρα ολέ, όταν βλέπω το μπλε το αναπνέω, χίλια χρόνια Ηρακλής θα το λέω. Τραγουδούσε τότε η κυρία Χάιδο. Και άλλα που δεν λέγονται.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούμε να τα πούμε.
1: Έλα, μωρέ, πες τα τώρα, βγάλε την αλήθεια της κυρίας Χάιδος.
0: Συμπατριώτησα στο πολύ γύρω, μα είναι η κυρία Χάιδο.
2: Ναι,
0: από
2: ήταν,
0: τι θα τη βγάζαμε.
2: Μα τι όνειρα θα έκανε αν δεν ήμουν στο πλάι σου, αν στο πούλμαν δεν έμπαινα να ταξιδεύω για πάρτι σου επίσης.
1: Χαρούλα Αλεξίου.
0: Αυτό μπορούμε να το τραγουδήσουμε.
2: Ναι,
0: μα τι όνειρα θα έκανα αν δεν ήμουν στο πλάι σου, αν στο πούλμαν δεν έμπαινα. Τι λέει μετά?
2: Να ταξιδεύω για πάρτι σου.
0: Να ταξιδεύω για πάρτι σου.
2: Πολύ ωραία, αυτό ήθελα να πω.
0: Ωραία το πήγε αυτό. Πολύ ωραία το πήγε.
1: Τι χρονιά ήταν?
2: 2003. Στο start τότε ήταν. Ναι.
0: Και φαντάσου ότι συνεχίζει με την ίδια δύναμη και ο Ηρακλής ήρθε να τη δικαιώσει.
2: Βέβαια.
0: Και την έκανε μασκότ.
2: Την
0: πάρα
2: έκανε
0: πολύ
2: μασκότ
0: ωραία.
2: Και
0: αυτό.
2: Συνεχίζει και αυτή να παρακολουθεί τους αγώνες. Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τη φέρουμε στο στούντιο την κυρία Χάιδο. Να την γνωρίσουμε από κοντά.
2: Από κοντά, ναι, υπέροχη.
0: Δεν είναι το ίδιο δηλαδή από μακριά αυτοί οι άνθρωποι. Θέλει, ας πούμε, να έχουμε μία άλλου είδους διαπροσωπική επαφή. Συμφωνείς, Χριστό μου?
2: Συμφωνώ απόλυτα.

0: Δρόμος, 89,8, 9 παρατέταρτο η ώρα και πάμε στο δικό σας προβληματισμό.
1: Έρχεται από τη Νίκη και εσείς στέλνετε μηνύματα στο 69 87 898 898. Η Νίκη λέει τα εξής: πριν από κάποιες μέρες χώρισα, αλλά ο πρώην μου συνεχίζει να μου στέλνει που και που, χωρίς να ζητάει να τα ξαναβρούμε. Και εγώ κάθε φορά που βλέπω το μήνυμά του χαίρομαι. Μήπως τελικά κρατάμε ένας τον άλλον πίσω χωρίς να το καταλαβαίνουμε?
0: Χριστό, ναι. Πες τώρα, Γιάννη, πες ξεκάθαρα τα πράγματα. Μίλα ξεκάθαρα, Γιάννη.
1: Ναι ρε.
2: Μίλα έξω τα δόντια. Πώς να μιλήσω ξεκάθαρα εγώ όταν δεν μιλάει ξεκάθαρα η Νίκη? Διότι λέει ότι όταν βλέπει μήνυμά του χαίρεται. Γιατί χαίρεται?
1: Χαίρεται ρε παιδί μου, δεν τον έχει ξεπεράσει τον άνθρωπο.
2: Άρα η Νίκη θέλει να τα ξαναβρουν?
1: Μάλλον.
2: Και εκείνος συνεχίζει να τη στέλνει μηνύματα?
1: Ναι.
2: Αλλά δεν του το ζητάει να τα ξαναβρουν.
1: Όχι.
2: Άρα για να τη στέλνει μηνύματα θέλει και αυτό να τα ξαναβρουν. Άρα αφού θέλουν και οι δύο να τα ξαναβρουν, γιατί δεν τα ξαναβρίσκουν να τελειώνει η ιστορία?
1: Γιατί μπορεί να υπάρχει κάτι που να του έχει χωρίσει και το οποίο να είναι απροσπέλαστο πια.
2: Και πώς το μαντέψουμε τώρα εμείς αυτό?
1: Αυτό δεν το ξέρουμε. Γι' αυτό ερχόμαστε εδώ να κάνουμε κάποιες ας πούμε τοποθετήσεις που μπορούν να βοηθήσουν τη σχέση αυτή. Αυτός είναι ο σκοπός μας τώρα αυτή τη στιγμή μας.
2: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο δρόμος μας.
0: Να τα ξαναβρούν τα παιδιά. Να τα ξαναβρούν και να περάσουν στο επόμενο στάδιο.
1: Μα δεν μπορεί να το πει κανένας. Δεν το βλέπεις αυτό
0: το
1: πράγμα.
0: Το λέμε εμείς.
1: Ναι.
2: Χωρίς να θέλω να φανώ τώρα.
1: Τι.
2: Δεν με πολύ ενδιαφέρει βασικά κιόλας.
1: Δεν σε ενδιαφέρει.
2: Που έλεγε
1: αυτό...
2: και ο, δεν με πολύ ενδιαφέρει.
1: Έτσι.
2: Και βασικά, ναι.
1: Γιατί
2: δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Βασικά, όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αν εσύ είχες χωρίσει.
0: Δεν μας ενδιαφέρει που δεν σε ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Δεν θα σου πω.
2: Δεν με ενδιαφέρει που δεν σε ενδιαφέρει που δεν με ενδιαφέρει.
0: Επίσης, δεν μας ενδιαφέρει που δεν σε ενδιαφέρει που δεν μας ενδιαφέρει που δεν σε ενδιαφέρει.
1: Εμένα με ενδιαφέρει όμως που την ενδιαφέρει την Νίκη να μας στείλει ένα μήνυμα, γιατί την ενδιαφέρει να της πούμε την άποψή μας. Και αυτό καλούμαστε να κάνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Νομίζω το λύσαμε το θέμα.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω.
0: Έτσι, πάμε παρακάτω.
2: Μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Μπορούμε.
2: Ναι. 100%.
1: Δεν βοηθήσαμε πολύ την Νίκη.
2: Μπορούμε να παίξουμε τρία τραγούδια στη
1: Νίκη. Πες του εσύ να τα ξαναβρείτε.
2: Για να κερδίσετε όχι ένα.
1: Πες το εσύ, Νίκη!
0: Αλλά
2: όχι
0: δύο.
2: Τρία!
0: Αλλά δύο!
1: Θέλω να τα ξαναβρούμε!
0: Εντάξει.
2: Ζευγάρια.
0: Θα βρούμε, μην ανησυχείς.
2: Γυαλιά. Ούζου!
1: Ούζου!
0: 2-11-18-91-8-9-8. Δεν ακούσατε τίποτα. 2-11-18-91-8-9-8. Ούζου!
1: Δεν ξέρω αν είπα στη Νίκη ότι να του πει να τα ξαναβρούνε. Το είπα.
2: Δεν μου πολύ ενδιαφέρει κιόλας.
0: Ούτε μας ενδιαφέρει.

0: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
1: Δρόμος 89,8, 9 παρά 9 η ώρα. Και πάμε στο παιχνίδι με τίτλο «Τρία τραγούδια στη σειρά». Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
3: Αγγελική.
1: Αγγελική, με τι ασχολείσαι?
3: Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος.
1: Κάτι άλλο, κάτι περισσότερο?
3: Δουλεύω σε λογιστήριο.
1: Πολύ ωραία.
4: Ναι, ναι. Αγαπημένος
1: σήμερα,
4: κλάδος,
1: ναι, εννοείται. Σήμερα κοπάνα ή πήγες στη δουλειά?
3: Όχι, όχι, στη δουλειά είμαι.
1: Είσαι στη δουλειά, πολύ ωραία.
4: Πού είναι
1: ωραία
4: η δουλειά?
3: Είναι στον Άγιο Στέφανο.
4: Α, εντάξει.
2: Πολύ κοντά μας εδώ.
4: Είσαι τυχερή, ναι, ναι. Δεν θα πάει στον Άγιο Στέφανο ο Ρούμπιο, οπότε είσαι καλύτερα.
1: Είναι. Βέβαια εκεί ούτως ή άλλως έχει κίνηση.
4: Δεν θα έχει κανένα ραντεβού.
3: Έχει κανένα
4: ραντεβού.
3: Χρήστο. Έτσι δεν έρθει ο Ρούμπιο.
4: Δεν πιστεύω να έχει κανένα ραντεβού με Ρούμπιο.
1: Ρούμπιο, όχι.
4: Και να ανέβει προς τα πάνω. Όχι, όχι, όχι, εντάξει.
1: Λοιπόν, έτοιμοι και φύγαμε.

0: Το καταλαβαίνεις τώρα ότι θα κερδίσεις δύο ζευγάρια γυαλιά από την Ούζου, έτσι?
1: Ναι, το κατάλαβα. Αλλά δεν έχω ακούσει καλά τα κομμάτια.
2: Άλλη μια φορά, πάμε άλλη μια.
1: Ναι,
2: 3, 2, 1 και πάμε.
3: Κάτω από το σπίτι του θα έρθω.
0: Αυτό είσαι.
3: Δεν σ' αγαπάει όπως εγώ.
2: Δεν πειράζει.

0: για πάμε τώρα.
1: Ναι, είναι το σπίτι.
0: Μπράβο! Μπράβο σου!
2: Πολύ καλό.
0: Μπράβο σου, κορίτσι.
3: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια. Λοιπόν, ο δρόμος από τα 9,8.
0: Συγχαρητήρια.
3: Ο δρόμος 89,8 και η εταιρεία Οικονόμου σας κάνουν δώρο ένα σετ ελαστικών Goodyear για το αυτοκίνητό σας, σχεδιασμένα για τις δικές σας ανάγκες, για εξαιρετική οδηγική απόδοση και αντοχή. Γελάτε?
0: Όχι.
2: Έλα, μην το φέρεις προσωπικά τώρα.
3: Εγώ.
0: Με μένα γελάει.
2: Με
0: μένα γελάει. Με το συγχαρητήρια. Βρείτε. Που τραγούδισα λίγο Ανούλα.
3: Ένα από τα 5 καταστήματα Οικονόμου στην Αττική για να καλύψετε κάθε σας ανάγκη σε ελαστικά, ζάντες και αναρτήσεις. Χαϊδάρι, Περιστέρι, Αργυρούπολη, Κερατσίνη και Εγάλαιο. Για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αυτή την Παρασκευή, στείλετε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας.
0: Τι?
3: Δρόμος. Κενό,
0: ναι.
3: Ονοματεπώνυμο και τη λέξη Οικονόμου.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες.
5: Όλες τις επιτυχίες.
6: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστες. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που

0: Δεν πρέπει να χάσετε μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301, γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
2: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ. Και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Φίλε, τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Απόν, Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
9: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
8: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
10: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra. Για σένα που τα θέλεις αλμυρά. Και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
11: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
8: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
12: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
13: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
16: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers, δημιουργοί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο

0: 92,8.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
2: Πρωινό στον δρόμο.
1: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Λοιπόν, Γιάννη, είσαι έτοιμος?
5: Θες να πάθει...
4: Χριστάρα, θα βάλουμε κίνηση.
5: Θες να τη μάθεις τώρα την κίνηση ή μετά?
4: Ναι, πες μου λίγο.
5: Πες για καλημέρα.
4: Πώς είναι? Καλημέρα.
5: Πες για καλημέρα.
4: Καλημέρα, όλο καλά?
5: Πες τη μέρα που είναι.
4: Η μέρα, παιδιά, είναι σημαντική. Είναι,
6: είναι 7, πάρα πολύ μεγάλη μέρα σήμερα για μας εδώ.
4: Πολύ σημαντική ημέρα. Και είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι.
5: Έρχεται.
4: Ναι.
5: Έρχεται.
4: Ο μεγάλος, ο τιτανοτεράστιος.
6: Ο υπέροχος, τον αγαπάμε τόσο πολύ όλοι.
4: Ο Γιάννης ο Πλούταρχος.
6: Ναι.
4: Σε λίγο θα είναι εδώ κοντά.
5: Θα ήταν, λες, ωραία υποδοχή να κάνω ένα medley από 4-5 τραγούδια τώρα καφέλα.
6: Όχι, όχι,
4: να ξεκινήσεις
5: κάθε βραδύ κουβέντια. Και με παίρνει το πρωί.
6: Όχι, δεν πάμε καθόλου καλά.
4: Γιατί το αχ, κορίτσι μου.
6: Αχ, κορίτσι μου.
4: Αυτό δεν... 2001, πώς πέρασαν τα χρόνια.
6: Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι.
4: Ελπίζω να μην μας ακούει.
6: Έλα, αυτό το πιάσα ωραία.
4: Σκέψου να ανεβαίνει
5: και να φύγει.
4: Να μας ακούσει.
5: Στο ασανσέρ.
6: Να φύγει ο άνθρωπος.
5: Να φύγω. Να φύγω.
6: Έλεος,
4: λοιπόν,
6: κάπου.
4: Σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, εδώ κοντά μας ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Έτοιμοι, φύγαμε και πάμε.
5: Λοιπόν, από κίνηση είμαστε σχετικά καλά, μπορώ να πω, αν εξαιρέσει το κέντρο της Αθήνας, όπου μην πάτε, γιατί είναι απροσπέλαστο, καθώς έχει έρθει ο Ρούμπιο και έχουμε κλείσει τους δρόμους, έχουμε κλείσει τα μετρό, έχουμε κλείσει ό,τι μπορούμε να κλείσουμε τέλος πάντων. Οπότε περιοριστείτε στους υπόλοιπους δρόμους που έχουν κίνηση και δεν είναι κλειστή.
4: Ρε Γιάννη, υπουργός εξωτερικών είναι.
5: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα.
4: Να
5: μην κλείσουμε το κέντρο,
4: να
5: μην κλείσουμε το μετρό. Μπορεί να θέλει να πάει να δει ο άνθρωπος μια βόλτα στο μετρό, Κατερίνα μου. Κηφισός έχει προβλήματα άνοδο και κάθοδο από Εγάλεο μέχρι και Νέα Ιωνία. Η Αττική Οδός έχει τις καθυστερήσεις της από Φιλής μέχρι και Κηφισίας, αλλά και στην περιφερειακή Ημιτού. Λεωφόρος Αθηνών φυσικά μποτιλιαρισμένη από
6: Χαϊδάρη.
5: Για
6: Κατεχάκη πάμε καλά.
5: Θα την κατέβεις, θα την ανέβεις. Α, θα κατέβεις.
6: Πάω προς, ναι.
5: Καλά είσαι, μια χαρά.
4: Είναι καλά προς τα εκεί.
5: Προχώρα, πήγαινε, μίλα της.
3: Ο καιρός σήμερα.
5: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική, μη φοβάστε τίποτα, θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου.

0: περασμένα.
1: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
2: Δρόμος 89,8 και τελικά βρήκε τον δρόμο του προς τον ραδιοθάλαμο εδώ. Γεια σου Γιάννη. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Ο Γιάννης Πλούταρχος είναι εδώ μαζί μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
3: Καλημέρα Γιάννη.
4: Καλημέρα.
3: Έχουμε αλήθεια πολύ μεγάλη χαρά. Δεν ξέρω αν μας άκουσες προηγουμένως που ερμηνεύσαμε, κάναμε ένα medley. Πώς σου φανήκαμε?
4: Μια χαρά τα πήγατε.
3: Είδες που είναι καλός άνθρωπος, όλοι το λένε.
2: Εξάλλου ήσουν και μέλος κριτικής επιτροπής εσύ. Οπότε ξέρεις από αυτά. Ξέρεις να κρίνεις. Θα τα πούμε σε λίγο. Τι θα έλεγες τώρα να καλωσορίσεις την παίχτρια ή παίχτη, τι έχουμε στη γραμμή?
3: Έλα μου, είναι μια έκπληξη.
2: Γιάννη,
4: καλημέρα. Okay, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Το όνομά σας?
5: Είμαι η Κατερίνα.
3: Γεια σου, Κατερίνα.
2: Κατερίνα, έχουμε μαζί μας τον Γιάννη τον Πλούταρχο, από ό,τι κατάλαβες.
5: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
4: Γεια σου, Κατερίνα.
2: Και θα σου δώσει ο ίδιος 50 ευρώ σε περίπτωση που
3: το καταφέρει.
2: Συνήθως τα δίνω εγώ, αλλά δεν πειράζει.
4: Ναι, όχι, να τα δώσω εγώ.
5: Από τον Γιάννη δεν παίρνω, άμα είναι να το κλείσω.
4: Γιατί είναι το αγαπημένο μου όνομα. Έχω κόρη και μάνα και κόρη.
3: Φυσικά, φυσικά.
2: Οπότε πολύ χαίρομαι πραγματικά, γιατί είχα λίγο τύψεις που ήθελα να σου το ζητήσω. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Θα δώσω το 50 ευρώ σήμερα. Αν τα καταφέρει. Γιατί αν δεν τα καταφέρει, θα πάμε αύριο και θα δώσει 100 ευρώ. Έτσι. Και αν δεν τα καταφέρει, αύριο 150. Οπότε κατανόησε.
6: Δεν ξέρω αν άκουσες, βέβαια. Ναι. Η Κατερίνα είπε ότι από το Γιάννη δεν παίρνω, λέει, λεφτά. Μα είναι να κλείσω, έτσι δεν είπες, Κατερίνα?
5: Έτσι είπα.
4: Όχι.
6: Γιατί, αυτό γιατί όμως? Λόγω της μεγάλης αγάπης.
5: Αυτό το κλάμα έχουμε ρίξει με το Γιάννη, να πάρουμε και λεφτά. Κρίμα.
6: Γιατί με τον Χρήστο δεν έχεις κλάψει?
2: Όχι. Εγώ έχω κλάψει που τα δίνω. Ποιο τραγούδι του Γιάννη Πλούταρχου σ' αρέσει περισσότερο?
5: Το Ανάσα μου.
3: Βέβαια.
4: Είναι ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια.
2: Αλήθεια, Γιάννη, και εσένα σ' αρέσει πολύ, ε?
4: Ναι, είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι.
6: Προτιμάς να πάρεις 50 ευρώ ή να σου τραγουδήσει λίγο τώρα ο Γιάννης το Ανάσα?
2: Πρίμα βίστα.
5: Θα ήθελα και το Γιάννη λίγο.
6: Δίνεις 50 ευρώ, ε?
2: Α, κάτσε. Και εγώ δίνω 50 ευρώ. Άμα να ακούσουμε το Γιάννη Πλούταρχο τώρα.
4: Πρωί-πρωί.
3: Και το κάνουμε μαγαζί κανονικά.
2: Γιάννη, 100 ευρώ δίνω.
6: Ωρε, παίχτη.
2: 150 τώρα.
6: Δώσε 150. Κατερίνα, βάλε κάτι, φίλε.
3: Δεν έχω 150.
4: Περίμενε, θα τα δώσει την Κατερίνα όμως, έτσι. Και πρόσεξε.
6: Όπα, βέβαια.
2: Εντάξει, ένα αστείο είπαμε, μωρέ.
4: Κερδίσει ή δεν κερδίσει. Περίμενε.
2: Να σου πω, δεν έχει πιει καφέ. Έτσι, ένα τσεκάκι, δεν χρειάζεται τώρα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε στην ερώτηση.
6: Λοιπόν, Κατερίνα.
5: Ναι.
6: Σήμερα ο Χρήστος θυμήθηκε με αφορμή την Χάιδο, τη νέα μασκότ του Ηρακλή. Δεν ξέρω αν την είδες καθόλου, που παρουσιάστηκε την Κυριακή. Μια πολύ ωραία μασκότ. Ο Ηρακλής είναι ο γυραιός, αυτό είναι το παρατσούκλι. Οπότε βάλανε και μια γριά, που είναι το παρατσούκλι των οπαδών του.
2: Η γιαγιά Χάιδο.
6: Η γιαγιά Χάιδο, λοιπόν, που είναι μια πραγματική οπαδός, βέβαια, που ακολουθεί χρόνια τον Ηρακλή και ήταν η έμπνευση για τη μασκότ. Την κυρία Χάιδο είχε συναντήσει ο Χρήστος όταν είχε κάνει ένα αφιέρωμα. Είχε ανέβει στη Θεσσαλονίκη, έκανε ένα αφιέρωμα στον Χατζηπαναγή.
2: Στο τιτανοτεράστιο Βασίλη Χατζηπαναγή.
6: Στο τιτανοτεράστιο Βασίλη Χατζηπαναγή, είχε πάει στο Καφτατζόγλιο.
2: Συμφωνείς, Γιάννη?
4: Απόλυτα.
2: Έτσι, κορυφαίος Έλληνας, βέβαια.
6: Είχε πάει όμως και στο Ιβανόφιο, το γήπεδο μπάσκετ του Ηρακλή. Εκεί λοιπόν μίλησε με την κυρία Χάιδο και μεταξύ άλλων του είπε και διάφορα συνθήματα. Σε ένα σύνθημα κρύβεται.
3: Όχι, μια στιγμή, μια στιγμή. Ακούμε και το μωρό.
2: Ποιος είναι στη γραμμή μας?
5: Η Νάγια.
2: Νάγια.
3: Σου, Νάγια.
2: Νάγια, μπορείς να παίξεις και εσύ αν θέλεις. Έτσι, σ' ακούμε.
3: Δεν θέλει να παίξει. Είναι ξεκάθαρο.
6: Η Νάγια θέλει το 50 ευρώ κατευθείαν. Λοιπόν, μπαίνω στο Zoom, Κατερίνα. Το σύνθημα ήταν: για σένα φυλακή θα κάνω, για σένα Ηρακλή θα σκοτωθώ, για σένα στον ψυχίατρο θα πάω.
3: Αναγία μου.
6: Αρρώστια που μου πήρε στο μυαλό.
2: Ή
6: για σένα φυλακή θα κάνω, για σένα Ηρακλή θα σκοτωθώ, για σένα στον ψυχίατρο θα πάω, ομαδάρα μου πήρε στο μυαλό.
2: Άρα, αρρώστια ή ομαδάρα. Πρώτα θα απαντήσει ο Γιάννης. Και για να δούμε τι, εσύ τι διαλέγεις. Αρρώστια.
4: Δεν θέλω να παρασύρω την Κατερίνα.
2: Ή ομαδάρα. Για πες, για πες.
4: Μια λανθασμένη δική μου.
2: Τι πιστεύεις ότι είναι το
3: σύνθημα? Και να κάνεις το πενιντάρικο.
4: Ναι.
2: Τι έγινε,
3: γκρεμίζεται το στούντιο. Ευτυχώς το τραβάμε βίντεο όλο αυτό για να το δείτε.
4: Απ' τη μία, λέω ότι σίγουρα πρέπει να υπάρχει το όνομα του Ηρακλή, το όνομα της ομάδας. Απ' την άλλη όμως είναι ομαδάρα, λέει.
2: Σου πέγε ο μαθάρα ή για αρρώστια.
4: Είναι δύσκολο. Ναι.
6: Κατερίνα, εσύ το έχεις ακούσει ή περιμένεις το Γιάννη να σε βοηθήσει μόνο.
4: Μην λάβεις κανένα.
5: Θα άκουσα, αλλά δεν το θυμάμαι. Αλλά λέω το μαδάρα.
6: Άσε την τύχη να μιλήσει.
2: Ο μαδάρα λες.
6: Ο μαδάρα λες.
2: Συμφωνείς και εσύ, Γιάννη. Ο μαδάρα.
4: Νομίζω ο μαδάρα και εγώ. Μαζί με την Κατερίνα.
6: Για πάμε να δούμε.
2: Για σένα φυλακή θα κάνω, για σένα Ηρακλή θα σκοτωθώ. Για σένα στο ψυχιατρίο θα πάω. Αρρώστια που μου.
3: Αρρώστια. Αρρώστια. Δεν πειράζει. Μπορεί όμως να τραγουδήσει ο Γιάννης, δεν ξέρει Γιάννη.
6: Όχι, έχασε, άρα δεν μπορεί να τραγουδήσει ο Γιάννης. Τραγουδήσουμε εμείς αντί για το Γιάννη.
3: Μπράβο, ναι.
6: Το άλλο είναι στο πακέτο του νικητή.
2: Δυστυχώς.
6: Δεν πειράζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δρόμος 89,8, εδώ είμαστε λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 4 περίπου και έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε το Γιάννη Πλούταρχο, σας το είχαμε πει εδώ και μέρες και ναι, είναι γεγονός, δεν εμπόδισε τίποτε Κατερίνα,
1: τίποτα,
0: το Γιάννη Πλούταρχο να φτάσει εδώ, ούτε η κίνηση, ούτε ο Ρούμπιο, κανείς. Βρήκες μια ώρα κίνηση, κάτι έλεγες.
1: Όχι, δεν βρήκε κίνηση.
0: Ότι ήρθες κατευθείαν, ανόμιζες ότι...
2: Ακριβώς, πίστεψα ότι θα έχει πάρα πολύ κίνηση και έτσι ξεκίνησα μια ώρα πιο μπροστά και είμαι μια ώρα απ' έξω.
1: Γιατί να... δεν έμπαινες μέσα, εντάξει, είναι το ένα. Εντάξει. Να κάνουμε εκπομπή 2 ώρες μαζί. Ναι.
0: Δεν χτύπαγε καν την πόρτα, τι διακριτικός άνθρωπος.
1: Γιατί ξέρεις όλα αυτά τα πράγματα.
0: Πραγματικά σεμνός.
1: Είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει ο Γιάννης Πλούταρχος την καθημερινότητα.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Δεν είναι τυχαίος ο τίτλος. Για μίλησε μας για την καθημερινότητα. Να ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Από
0: λοιπόν.
2: Πού να ξεκινήσουμε.
3: Που ακούμε αποκλειστικά να πούμε στον δρόμο.
0: Αποκλειστικά στον δρόμο, βέβαια.
2: Καθημερινότητα. Μια μεγάλη οικογένεια, πολλές υποχρεώσεις, πολλές δραστηριότητες. Τώρα που εδώ και κάποια χρόνια που τα παιδιά μου, τα δύο μεγάλα παιδιά μπήκαν στο χώρο της μουσικής και
0: δυναμικά
2: σε αυτό το χώρο που πραγματικά έχει πολλές απαιτήσεις, οφείλω να πω ότι η καθημερινότητά μου, εκεί που άρχιζα να ηρεμώ λίγο και να λέω εντάξει, okay, πάρ' το λίγο πιο αργά, μια χαρά είσαι, δόξα τω Θεώ, τώρα ξαφνικά
0: πάλι στα κόκκινα.
2: Στα κόκκινα, τα άγχη, περισσότερο από ότι, από ότι στη δική μου πορεία και τη δική μου καριέρα, στον εαυτό μου, αλλά όχι, όλα είναι πολύ όμορφα.
1: Και οι δύο είναι πάρα πολύ ταλαντούχοι, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ένας μπαμπάς και μια μαμά, γιατί έτσι, είναι ακριβώς. Και η μαμά από πίσω η οποία στηρίζει όλη αυτή την οικογένεια. Πίστεψε όλα αυτά τα χρόνια με... και μπράβο, είστε πολύ τυχεροί που έχετε ο ένας τον άλλον.
2: Πίστεψέ με, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο.
1: Φαντάζομαι ότι το γεγονός ότι έχουν ασχοληθεί με το δικό σου επάγγελμα επιφέρει το περισσότερο άγχος. Εσύ τους είπες παιδιά, όχι, ίσως και τα λοιπά.
2: Εντάξει, σίγουρα έτσι ξεκίνησε το θέμα και η κουβέντα.
0: Αρνητικά δηλαδή ξεκίνησε.
2: Ναι, αρνητικά ξεκίνησε, αλλά στην πορεία όταν δεν μπορείς να αποτρέψεις κάτι, κάτι που είναι να γίνει θα γίνει. Και μάλιστα πολλές φορές πιστεύουμε ότι μπορούμε να χαλιναγωγήσουμε μέχρι κάποια ηλικία τα παιδιά ή αυτά που λέμε τα μπορεί και να μην μας ακούνε, κάνουμε τρομερό λάθος, μας ακούνε, μας αφουγκράζονται, μπορεί να μην λένε τίποτα και στην πορεία των χρόνων στο αποδεικνύουν.
0: Το αποδεικνύουν αυτό. Τους επηρεάζουμε με έναν τρόπο.
2: Τους επηρεάζουμε, να πεις, ναι.
0: Ακόμη και αν δεν φαίνεται εκείνη τη στιγμή.
2: Ακριβώς.
0: Τι προσπάθησες εσύ να πεις στα παιδιά σου για να τους αποτρέψεις, θυμάσαι, δηλαδή τους άκουγες να τραγουδούν, τι είπες ως επιχείρημα?
2: Δεν είναι ένα επιχείρημα, είναι πάρα πολλά. Δεν φτάνει μόνο το ταλέντο σε ένα, για να κάνεις αυτή την πορεία και να μπει σε αυτό το επάγγελμα.
0: Ναι.
2: Χρειάζεται τρομερή ψυχραιμία, πέρα από το ταλέντο σου.
0: Στο μάχη γερό.
2: Είναι ψυχραιμία γενικώς, ισορροπία σαν άνθρωπος, αλλά πάνω απ' όλα τρόπο σκέψης. Δηλαδή την επιτυχία την κάνει πιο πολύ το μυαλό σου παρά οι επιλογές σου, δηλαδή παρά το ταλέντο σου.
0: Ναι. Αυτό είναι μεγάλη.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Πολύ εντυπωσιακό αυτό. Και ο τρόπος που διαλέγεις αυτά πρόκειται να κάνεις. Ας πούμε για παράδειγμα, για να πάμε στην καθημερινότητα, ποιοι ήταν οι λόγοι που σε έκαναν να θέλεις να πεις αυτό το τραγούδι αυτή τη στιγμή?
2: Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό το τραγούδι απλά... Η επιλογή των τραγουδιών είναι τρομερά δύσκολο θέμα. Δεν γίνεται εύκολα. Εν τω μεταξύ έχει και πάρα πολλούς επηρεασμούς γύρω σου. Δηλαδή, εμείς συλλέγουμε τα τραγούδια, τραγουδάμε, τα ψευτοενορχιστρώνουμε για να δούμε πού θα πάει ένα τραγούδι. Δεν φτάνει μόνο η μουσική και ο στίχος, υπάρχει και η ενορχίστρωση. Από εκεί και πέρα λοιπόν τα κάνουμε, τα τραγουδάμε και από εκεί επιλέγουμε, χωρίς να γνωρίζουμε όμως ποιο είναι επιτυχία και ποιο όχι.
0: Αν θα το υποδεχθεί ο κόσμος.
2: Okay. Ακριβώς. Αν το γνωρίζαμε αυτό, θα ήταν και πολύ εύκολα το σουξέ που λέμε.
0: Δεν καταλαβαίνεις.
2: Ο καθένας θα μπορούσε να
0: δεν καταλαβαίνεις όμως ότι κάτι μπορεί να γίνει επιτυχία. Δηλαδή το λες και
2: αφού γράζεσαι. Βασικά, εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Πόσο ταυτίζομαι με ένα τραγούδι. Οι επιλογές και όλες αυτές οι επιτυχίες που ήμουν πραγματικά πολύ τυχερός. Που και μου δώσανε δημιουργία μου, εμπιστευτήκανε τα τραγούδια και τα είπα, βρήκαν στόχο. Άρα δηλαδή ταυτίστηκε πάρα πολλοί κόσμος με τα τραγούδια.
0: Όταν λες στόχο, τι εννοείς?
2: Ότι ταυτίστηκε ο κόσμος.
0: Για ποιο λόγο πιστεύεις, τι ήταν αυτό που Ποιο ήταν το βέλος που έριξες, που ρίξατε.
2: Δεν είναι ένα.
0: Ποιο συνέστημα ήταν αυτό δηλαδή, που χτύπησατε.
2: Θα σου πω. Πολλές φορές λέω και στα παιδιά μου, αλλά και στους νεότερους που θέλουν να ασχοληθούν ή που είναι στη δισκογραφία, η καριέρα είναι ένα πολύπλοκο πράγμα. Θα πρέπει για να μπει στην καρδιά του κόσμου να τον συγκινήσεις. Μόνο αυτό κάνεις, μόνο με αυτό το συναίσθημα μπορείς να κάνεις μεγάλη καριέρα. Όταν τα τραγούδια που λες, με τον τρόπο που τα λες, που τα ερμηνεύεις και το έχεις επιλέξει και είναι στη δική σου αισθητική, σου ταιριάζει, είναι, είναι δικό σου, είναι σαν να είναι δικό σου
0: φορέσει,
2: ρούχο.
0: Ναι.
2: Ακριβώς. Με αυτό λοιπόν να δώσεις συναίσθημα και να τον κάνεις, να τον συγκινήσεις τον άλλον, τότε θεωρώ ότι έχεις πετύχει το στόχο σου.
0: Παιδιά, έτσι όπως το ακούω, πραγματικά ο Γιάννης είναι τόσο αληθινός όσο αληθινά τραγουδάει. Αυτό που λέει είναι τόσο ξεκάθαρο και τόσο υποτίθεται δεδομένο, αλλά δεν είναι και δεδομένο το να εκφράζεις δηλαδή λόγια για την αγάπη, για τον έρωτα όπως εσύ με τέτοιο ωραίο τρόπο και να απευθύνεσαι και να έχεις τέτοια αμεσότητα σε αυτό το συναίσθημα, είναι κάτι δύσκολο.
2: Είναι ένα πράγμα που από μικρό παιδάκι το είχα. Είμαι πολύ ρομαντικός τύπος. Θεωρώ ότι όλοι μας, και αυτό που λέγαμε και πριν, ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ρομαντικοί, απλά ο φόβος τους κάνει
0: να μην το εκδηλώνουν.
2: Εγώ λοιπόν διάλεξα να ερμηνεύω στίχους που μιλάνε για την αγνή πλευρά του έρωτα και όχι, για τη σκληρή πλευρά του έρωτα. Γιατί ο έρωτας στην πραγματικότητα είναι πολύ σκληρός.
0: Είναι σκληρός.
2: Πολύ σκληρός.
0: Μπορεί να ξεκινάει χαλαρά, αλλά
2: είναι σκληρός. Είναι σκληρός, εγωκεντρικός. Πολλά. Νομίζεις ότι ο άλλος είναι κτήμα σου, ότι όχι, το θες και το απαιτείς. Υπάρχει αυτό που λέμε πάθος. Αυτό και αν είναι εγωκεντρικό. Λοιπόν, ναι, είναι πολύ σκληρός ο έρωτας.
3: Συγγνώμη, αλλά τώρα θέλει τραγούδι.
1: Φίλε. Έχεις βάλει το αγαπημένο μας.
3: Δώσουμε ένα λεπτό.
0: Ναι. Νομίζω ότι είπα.
1: Κάνε με ένα νέο πιο ψηλά. Όχι, περίμενε. Ψηλά πάμε. Κάνε με ένα νέο πιο ψηλά.
0: Βρήκε τη σκληρή πλευρά του έρωτα. Για να δούμε.
3: Περίμενε, θα το βρούμε.

0: να τον γλυκάνεις.
1: Πόσο
0: μπορεί μια
1: αγκαλιά
0: σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει.
1: Πόσο,
2: τι ωραίο τραγούδι.
3: Πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει.
1: Πόσο
0: να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.
1: Πόσο

0: Τι ωραίο τραγούδι, γιατί... ρε Γιάννη. Τι μας κάνεις, ρε Γιάννη.
1: Εντάξει, είναι ένα και ένα τα τραγούδια σου, πραγματικά.
2: Αυτό χάρη στον Αλέξη το Σέρκο, που είναι και δικό του το τραγούδι, που το έχει γράψει, δηλαδή στίχη μουσική. Και μου έχει δώσει και πάρα πάρα πολύ όμορφα τραγούδια και πολλά τραγούδια ο Λέξης.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, για πες.
1: Όταν ακούς τον εαυτό σου να τραγουδάει, σκέφτεσαι τύπου, όχι, θα πρέπει να το είχα πει αλλιώς.
2: Ακριβώς.
1: Αλήθεια.
2: Νομίζω ότι όλοι, αυτό είναι σύνδρομο, όλοι το έχουν οι καλλιτέχνες. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσω ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο ή οπουδήποτε και να μην σταθώ εκεί που με είχε δυσκολέψει, εκεί που θα έπρεπε να το είχα πει αλλιώς, εκεί που όλα τα που...
0: Με άλλο συνέστημα εννοείς, με άλλο τρόπο, ε.
2: Ναι.
0: Τώρα σε αυτό ήταν... δηλαδή θα άλλαζες κάτι σε αυτό το τραγούδι? Μην τολμήσεις, μην τολμήσεις.
1: Αυτό είναι, μην αλλάξεις τίποτα.
0: Πριν πάμε, έχει κάτι πολύ ωραίο η Κατερίνα.
1: Βασικά έχει για μας ο Γιάννης κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί την Κυριακή στις 18 Οκτωβρίου ο δρόμος 89,8 σας προσκαλεί όλους σε ένα ακόμα private και exclusive live. Αυτή τη φορά με το Γιάννη μας, με το Γιάννη Πλούταρχο. Αυτή είναι η φορά η πρώτη που θα ακούσετε το νέο του τραγούδι, την Καθημερινότητα, να την ερμηνεύει ο Γιάννης. Βέβαια όλες τις μεγάλες επιτυχίες που έχουμε αγαπήσει, που τραγουδάμε συνέχεια, θα τον δείτε από πάρα πολύ κοντά. Θα δείτε αυτή τη γλύκα του ανθρώπου, αυτό, όλη αυτή την ενέργεια που εκπέμπει, γιατί έτσι είναι Γιάννη. Είσαι δηλαδή όποιος έχει δει από κοντά, όποιος ξέρει ξέρει που λέμε. Είναι άλλη ιστορία, με συγχωρείτε, αλλά... Εσείς τώρα που θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή για το διαγωνισμό αυτό, για να διεκδικήσετε την δική σας VIP πρόσκληση, μπορείτε να το κάνετε μέσα από τους διαγωνισμούς που θα αρχίσουν να τρέχουν, για να μπορέσετε να είστε κι εσείς εκεί, εντάξει?
0: VIP πρόσκληση. Γιάννη, αν μπορούσες να σώσεις ένα τραγούδι σου, αυτό το έχουμε ξαναπεί, εμπνευσμένοι από τον Οδυσσέα Ιωάννου, που έκανε μια πολύ ωραία παράσταση με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου
3: και τον Ταλάρα.
0: Το Γιώργο Ταλάρα στην Κιβωτό. Πώς έκανε ο Νόε με τα ζώα, έτσι μια αντίστοιχη Κιβωτός με τραγούδια. Ποιο τραγούδι θα σώζες να βάλεις μέσα να μείνει?
2: Από τα δικά μου.
0: Ναι, από τα δικά σου. Από τα δικά σου. Πάμε πρώτα από τα δικά σου, θα μας πεις κι άλλο μετά.
2: Πολύ δύσκολο.
0: Θέλω να διαλέξεις.
3: Φαντάσου, αυτό είναι δύσκολο για μας.
1: Είναι
3: για μας να ρωτήσεις ποιο τραγούδι θα έβαζες.
2: Έχω την αίσθηση ότι θα λειτουργούσα κι εγώ σαν τον Νόε. Δηλαδή στην αρχή θα παραπονιόμουν στον ύψιστο και θα έλεγα, μα πώς να αφήσω όλα τα υπόλοιπα έξω. Και λέει, μα πρέπει. Άντε τώρα να πάρεις απόφαση.
0: Είναι δύσκολο.
2: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Δεν διαλέγεις εύκολα,
2: Δεν διαλέγεις και... Μα όλα ήταν επιλογές μου.
0: Ναι.
2: Δεν μου είπαν τι θα πω. Ποτέ. Και μάλιστα, από την αρχή της καριέρας μου, εγώ έφερνα τα τραγούδια στην εταιρεία. Εγώ έψαχνα. Εγώ πήγαινα από σπίτι σε σπίτι, από δημιουργό σε δημιουργό. Δεν περίμενα να μου τα φέρουν. Εντάξει, μου τα φέρναν σε μια μορφή τότε που ήταν οι κασέτες, που ήταν τα CD.
0: Από τότε
2: ήσουν κασέτα.
0: Κασέτα πρώτα.
1: Ξένα διάφορα.
2: Λοιπόν.
0: Κασέτα τότε στον Κορυδαλό, αν δεν κάνω λάθος. Πηγαίνοντα στον Κορυδαλό.
2: Ακριβώς. Τότε εγώ πήγαινα τα τραγούδια, μου φέρναν άκουγα, πήγαινα στο σπίτι του, στα. Τιμούσα τους καλλιτούς, τους δημιουργούς. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν νιώθει ο άλλος σαν να παρακαλάει. Όχι, πας εσύ και παρακαλάς εσύ να σου δώσει το τραγούδι.
1: Στον δημιουργό,
2: δημιουργό.
1: Θα ήθελα να κάνουμε μετά με μια άλλη φορμή, μια άλλη κουβέντα που αφορά στους δημιουργούς.
2: Είναι πάρα πολλά. Εμείς είμαστε, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Άκης Πάνου, εμείς είμαστε ντελάλιδες οι τραγουδιστές. Η πραγματική ήρωα είναι η δημιουργή.
0: Ο δημιουργός μπορεί να απαγορεύσει στον καλλιτέχνη τα τραγούδια του.
2: Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει, αυτό είναι δικό του, δικό του, πώς το λένε,
0: δημιούργημα.
2: Δημιούργημα.
0: Δεν είναι όμως και από τη στιγμή που ο άλλος το ερμηνεύει, το φιλτράρει, περνάει μέσα από τη, όχι μόνο από τη φωνή του, από τη ψυχή του.
2: Όχι, παίζει ρόλο.
0: Δεν παίζει,
2: αλίμονο, παίζει ρόλο.
0: Η μουσική του Θεοδωράκη χωρίς τον Πιθικό της θα ήταν κάτι άλλο.
2: Συμφωνούμε. Βασικά είναι σαν το. Πώς να το πω, δεν είναι ένας, δεν είναι μόνο ο δημιουργός, δεν είναι ο στιχουργός, δεν είναι ο συνθέτης, είναι και ο ενορχιστρωτής.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και μετά έχουμε τον ερμηνευτή που θα δώσει αυτός το συνέστημα, θα μεταφράσει το συνέστημα, αν θες, για να ενώσει, όχι αλίμονο, όσο υπάρχει ο συνθέτης και ο στιχουργός, mm-hmm. άλλο τόσο υπάρχει και ο ερμηνευτής. Αλίμονο.
0: Είμαι σίγουρος τώρα, Κατερίνα και Γιάννη, ότι σκεφτήκαμε το ίδιο πράγμα.
1: Βέβαια, δηλαδή, αν δεις, είναι και ο Καρβέλας.
0: Ναι, ενώ δηλαδή ο Καρβέλας γράφει μουσική στίχους, η Άννα Βυσσή ερμηνεύει και φτάσαμε τώρα σε αυτό το σημείο.
2: Είναι η φωνή της Άννας, ναι. που τα κάναν τα τραγούδια αυτά που κάνανε, αλλά και η δημιουργία του Νίκου. Εξίσου ο άνθρωπος έδωσε υπέροχα τραγούδια. Υπέροχα τραγούδια. Έχω την αίσθηση όμως ότι αυτό θα λήξει, γιατί αυτό είναι μυθικό ζευγάρι και τους αγαπάμε και τους δύο. Και όλο αυτό το πράγμα θα λήξει.
0: Πιστεύεις ότι θα λήξει, έτσι.
2: Θέλω να είναι έτσι. Θέλω να είναι έτσι.
0: Ναι, αυτή είναι η αισιόδοξη, η ρομαντική πλευρά.
2: Δεν μπορείς να σκεφτείς ούτε την Άννα χωρίς τον Νίκο, ούτε τον Νίκο χωρίς την Άννα.
0: Έτσι είναι.

0: γράψει.
1: Σωστό, σωστό.
2: Και ο Μάρκος Τιμόπουλος.
0: Χαμήλωσε, ναι.
1: Λέω,
2: όλα τα έχει πει η Ελένη Γιανατσούλια που το έχει γράψει το κομμάτι και ο Μάριος Ψημόπουλος που είχε βάλει τη μουσική.
0: Α, τι
2: όλα
0: ωραία.
2: Τα έχουν πει τα παιδιά.
1: Οι δημιουργοί και μπράβο τους για τη δουλειά που έκαναν, ναι. Γιατί μας έφεραν άλλο ένα υπέροχο τραγούδι το οποίο δεν θα ήταν έτσι αν δεν το έχεις πει εσύ.
0: Και βέβαιος...
1: Για να το δέσουμε και με την προηγούμενη κουβέντα.
0: Για ακριβώς, γιατί όλα τα έχει πει και η Άννα Βύση όπως έχουμε πει.
1: Ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση.
0: Το έχει πει η Άννα Βύση. Για να ξανάρθουμε στο θέμα.
1: Να σε ρωτήσω
0: αυτό.
1: Κάτι. Ναι. Γιατί μας απασχολούσε εδώ πέρα και με τον Χρήστο και με τον Γιάννη.
0: Τι, έχουν βγει δελτία τύπου. Εκατέρωθεν, έχει γίνει χαμός τώρα.
1: Έχει γίνει χαμός πραγματικά.
0: Είναι το θέμα της ημέρας.
1: Αλλά ας πούμε, πραγματικά ένας δημιουργός, Γιάννη, μπορεί ας πούμε να πει σε κάποιον καλλιτέχνη που είναι βασισμένη η πορεία του πάνω του ότι θα βγαίνεις από εδώ και πέρα στα live και απαγορεύω να πεις τα τραγούδια μου.
2: Κοίτα να δεις, το νομικό πλαίσιο αυτό δεν το ξέρω πώς ισχύει, αλλά νομίζω, πιστεύω πως ναι μπορεί.
0: Άρα ένας δημιουργός, ναι.
2: Αν έχει κρατήσει τα πνευματικά δικαιώματα ο δημιουργός, ναι. Μπορεί να το κάνει.
0: Όπως κάνει.
2: Παιδιά, μην λέμε
1: σε ένα,
2: πράγματα.
1: Σε ένα θεωρητικό επίπεδο, χωρίς να. Γιατί εμείς δεν ξέρουμε τι συμβαίνει.
2: Να δούμε
1: είναι.
2: Το, τι ισχύει.
0: Τι ισχύει, ναι,
2: και
0: τι δικαιώματα.
2: Δεν το γνωρίζω 100%.
0: Σωστό.
2: Για να μην λέμε περίσχες κουβέντες.
0: Παράδειγμα χάρη στα τραγούδια του Χατζηδάκη, ξέρουμε τι γίνεται, ναι, έτσι. Όπως έγινε και με τον Όλυμα.
2: Είπε ότι όχι, απαγορεύω να γίνονται επανεκτελέσεις.
0: Έχει το δικαίωμα αυτό. Ναι. Το οποίο ισχύει, αν δεν κάνω λάθος, για 50 χρόνια, Γιάννη, θυμάσαι.
1: Νομίζω 70.
3: 70 χρόνια από το θάνατο του καλλιτέχνη.
0: Ναι.
1: 70.
0: Ναι.
1: Αν εσένα σου συνέβαινε ποτέ κάτι τέτοιο, χτύπα ξύλο μακριά από εμάς και τα λοιπά, πώς θα αντιδρούσες? Γιατί οι καλλιτέχνες το έχουν αντιμετωπίσει αυτό.
2: Εντάξει, στεναχώρια θα υπάρχει, δεν το συζητάμε. Αλλά γιατί να συμβεί? Θα πρέπει να ψαχτούμε λίγο τι είναι αυτό που φτάνει.
0: Φτάνει σε αυτό το σημείο, βέβαια. Ναι.
2: Αλλά πάντα εγώ νομίζω ότι υπάρχει λύση. Πάντα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πιστέψω το αντίθετο. Ναι. Και όπως και θα βρεθεί η λύση.
0: Ναι, είναι.
2: Και για... και...
1: Στη ζωή σου γενικά αντιμετωπίζεις έτσι τα πράγματα? Προσπαθείς να τα λύνεις? Προσπαθείς.
2: Κρατάω πάντα μία ασιατική θεωρία.
0: Κομφούκιος.
2: Ακριβώς. Δεν είναι ο Κομφούκιος, αλλά τέλος πάντων κάπου από εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Που λέει ότι όταν ραγίσεις κάτι ή σπάσει κάτι, δεν είναι ωραίο να το πετάξεις. Πρέπει να το ξανασυναρμολογήσεις, να το κολλήσεις. Γιατί? Γιατί είναι κομμάτι της δικής σου ιστορίας αυτό.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη τέχνη στην Ιαπωνία. Κάπως λέγεται, θα τη βρούμε αυτή την τέχνη. Το έχουμε πει, Γιάννη, και όλες, θυμάσαι. Που σπάνε, τα ξανασυνθέτουν.
3: Τα ξαναφτιάχνουν.
0: Και
3: ναι.
0: Έχουν μεγαλύτερη αξία έτσι, ναι, τα πράγματα. Ναι. Πολύ ωραία.
2: Ακριβώς, γιατί είναι της δικής σου ιστορίας. Είναι κομμάτι από σένα όλο αυτό το πράγμα.
0: Τέλεια.
1: Είναι σοφός ο Γιάννης Πλούταρχος, αυτό θα πω.
4: Δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος, καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκεια. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ο Δρόμος παρουσιάζει
8: Λίκη, το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
9: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
8: Η Λίκη, σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
10: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
11: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Ο
12: Οθόνες οδήγηση φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
14: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι,
15: di qualità.
16: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
17: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
18: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
21: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
22: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Ο Δρόμος παρουσιάζει
24: Johnny Blair στο θέατρο Άνεσης. Τρεις φίλοι, ένα ακριβό ουίσκι και ένα μυστικό που θα φέρει τα πάνω κάτω. Εσύ μέχρι πού θα έφτανες για το παιδί σου? Johnny Blair. Ένα έργο για την πατρότητα, την πατριαρχία, την αυτοδικία και την προδοσία. Κείμενο σκηνοθεσία Γεωργής Τσουρής. Από 30 Σεπτεμβρίου για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
25: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
26: Αθήνα, Ελλάδα
25: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Δρόμος 89,8 και επαναλαμβάνω ότι μαζί μας σήμερα είναι ο Γιάννης Πλούταρχος. Γιάννη, μια και μιλούσαμε για την καθημερινότητα, μπορείς να μας περιγράψεις μια δικιά σου καθημερινή καθημερινότητα, γιατί θέλουμε να μας πεις και μια ξεχωριστή καθημερινότητα. Πώς κυλάει η μέρα του Γιάννη Πλούταρχου? Για να ακούσουμε.
1: Ωραία.
2: Όταν δεν σε ξυπνάνε κάποιοι τρελοί τέτοια ώρα για να έρθεις στο ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, είστε τυχεροί, γιατί εδώ και πάνω από 20 χρόνια οι ώρες του ύπνου μου είναι 4 ώρες. Σηκώνομαι πάρα πολύ πρωί και έτσι εμένα μου ήταν τρομερά εύκολο όλο αυτό.
2: Αλήθεια,
1: μου άρεσε.
3: Να το ξέρουμε και για άλλες φορές άρχισε.
2: Ακόμη και τις μέρες που τραγουδάς.
1: Μα για τις μέρες που δεν τραγουδάω ή τις μέρες που τραγουδάω, ας πούμε που είμαι υποτίθεται κουρασμένος, θα φτάσω κατά τις 6 ώρα στο σπίτι μου.
0: 6 τα ξημερώματα.
1: Τα ξημερώματα. Στις 11, το πολύ 11 η ώρα έχω σηκωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή.
0: Μπράβο, είναι δύσκολο.
1: Πάντα δεν μου άρεσε καθόλου ο ύπνος. Δεν τον συμπαθούσα.
0: Εννοείς από όταν ξεκίνησε από πιτσιρικάς που προσπάθησες να μπεις σε αυτό το χώρο.
1: Προφανώς μου το έχει προκαλέσει και όλα αυτά τα ξενύχτια, όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά έτσι είμαι, έτσι ήμουν και από παιδάκι. Δεν μου άρεσε να κοιμάμαι πολλές ώρες.
0: Εσύ δηλαδή κοιμάσαι 6, εμείς ξυπνάμε 6. Έχουμε αυτό το κοινό.
3: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Και η διαφορά αυτό.
1: Όταν έρχομαι από το χώρο, από το χώρο που δουλεύω, θα καθίσω, θα δω όλα την πρωινή ενημέρωση, από τα κανάλια, από τα social και μετά γύρω στις... Εκεί πέρα 9-10 η ώρα θα ξαπλώσω.
0: Τι θέματα σου τραβάνε το ενδιαφέρον, για πες λίγο έτσι. Πώς. Όταν παρακολουθείς, τι θέματα σου τραβάνε το ενδιαφέρον, τι παρακολουθείς πιο πολύ.
1: Πιο πολύ τα κοινωνικά πράγματα έτσι με κάνουν έτσι να λίγο να.
0: Να στέκεσαι περισσότερο. Ναι.
1: Και αυτό που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση όλα αυτά τα χρόνια είναι που. Ρε παιδί μου, μια καλή είδηση σπάνια την ακούω. Αυτό με έχει προβληματίσει. Ξέρω ότι μπορεί να μην πουλάει καλή είδηση, αλλά μήπως πρέπει όλοι μας λίγο να
2: κοιτάξουμε και προς τα εκεί.
1: Να κοιτάξουμε λίγο τις γωνίες, ρε παιδιά, και να λέμε και κάνε ευχάριστο στον κόσμο. Νομίζω ότι το έχει ανάγκη.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Πολύ δίκιο.
2: Λοιπόν, πριν βάλω το επόμενο τραγούδι, θέλω να πω μια ιστορία.
3: Όπα.
2: 2004.
0: Ναι.
2: Είμαι 18 χρονών. Έχω τελειώσει τότε, είμαι στο πρώτο έτος στο Πολυτεχνείο και έχω γνωρίσει τότε μια κοπέλα, η οποία είναι αδιανόητη φαν του
0: Πλούταρχου
2: Γιάννη. Εγώ τότε δεν άκουγα.
3: Τότε
2: δεν
3: παλεύετε αυτό.
0: Ακόμα το αχ κορίτσι μου πεζόταν πολύ τότε. Γινόταν χαμός, ναι.
2: Εγώ τότε λοιπόν δεν ήμουν σε άλλη φάση και έχουμε κάνει μια ανταλλαγή στην ουσία ότι για να έρθει μαζί μου σε μια συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου θα πάω εγώ μαζί της τότε στο Ποσειδόνιο. Σωστά δεν λέω, 2000, στο Ποσειδόνιο.
3: Πότε είναι αυτό?
2: 2004. Και είναι η πρώτη φορά που πηγαίνω και βλέπω το Γιάννη, αλλά και στους χώρους με τα νυχτερινά κέντρα αυτής της μορφής. Και ξέρεις, πήγαινα και λίγο, δεν θα περάσω τόσο καλά, δεν μου αρέσει τόσο εμένα αυτή η μουσική. Φεύγω ενθουσιασμένος.
0: Μπαίνεις μπλουζάκι Γιάννη Πλούταρχου.
2: Πάω συνολικά στο Ποσειδόνιο εκείνη τη χρονιά 4 φορές.
3: Ορίστε.
1: Για έναν ροκάνιο σπουδαίο.
2: Παίζει συνέχεια στο repeat αυτό.
0: Για να ακούσουμε.
3: Καλά, εντάξει. Εντάξει. Μπορεί να λυποθυμίσω από αυτό το τραγούδι.
2: Συνέχεια. Όταν σου λέω συνέχεια.
1: Το έχω γράψει εγώ αυτό.
3: Αλήθεια, ναι. Για να πούμε ότι σε λίγο θα παίξουμε και ένα παιχνίδι δικό μας αγαπημένο. Το 3 τραγουδία στη σειρά να βάλουμε, φαντάζομαι.
2: Και φυσικά θα κερδίσετε προσκλήση για το event με τον Γιάννη.

0: τα είπες, ε.
1: Λέω, ήταν άγνοια κινδύνου.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω. Είχες κάνει ένα σοβαρό breakthrough τότε και συνεχίζεις με τον ίδιο τρόπο. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε, πιστεύετε?
2: Για πάμε να δούμε αν έχουμε καταφέρει. Για πείτε μια καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Να το.
3: Λοιπόν, Γιάννη, θα παίξουμε με τη φίλη μας την
4: Βίκη.
0: Γεια σου, Βίκη.
3: Θα παίξουμε τρία τραγούδια στη σειρά. Πρέπει να βρει μια κοινή λέξη που συνδέει αυτά τα τραγούδια. Βίκη, με τι ασχολείσαι?
4: Δουλεύω σε ένα σχολείο, σε ένα ιδιωτικό σχολείο στην κουζίνα.
0: Μάλιστα.
3: Τι κάνεις, τι μαγειρεύεις, τι
4: φτιάχνεις? Προετοιμασία γευμάτων για τα παιδάκια.
0: Σήμερα τι θα κάνουν, τι θα φάνε τα παιδάκια?
4: Τώρα έχουμε φτιάξει μόνο σαλάτες, σάντουιτς, δύο πράγματα ακόμα.
3: Έχει αλλάξει το μενού στα σχολεία? Έχουμε ακούσει ότι κάποια πράγματα έχουν φύγει.
4: Εμάς εδώ πέρα έχει να κάνει πολύ με το υγιεινό, δηλαδή αποφεύγει ζάχαρη, αντικαθιστάς κάθε πολλά πράγματα με τέτοια σοκολάτα και όλα αυτά με άλλα πράγματα.
3: Εσύ, Γιάννη, προσέχεις τη διατροφή σου?
1: Όχι.
2: Δικός μας.
0: Απλά.
1: Όχι. Εννοώ ότι τις περισσότερες φορές σίγουρα προσέχω, αλλά υπάρχουν μεγάλη περίοδοι της ζωής μου που.
3: Αφήνεσαι.
1: Αφήνομαι.
3: Δηλαδή το πρωί όταν φέρνεις.
1: Τώρα είμαι σε αυτή την περίοδο.
3: Δηλαδή όταν τελειώσεις, ξέρω εγώ, πριν πας για ύπνο, περνάς για ένα βρώμικο.
1: Όχι, τέτοιο πράγμα δεν κάνω.
3: Αλλά το πιο υγιεινό το βρώμικο.
1: Όπως σου είπα, ότι αργώ να κοιμηθώ το πρωί, όλο το βράδυ γίνεται πόλεμο.
3: Γίνεται πόλεμος, μάλιστα. Αγαπητή Βίκη, είμαστε έτοιμοι και πάμε.

0: Έλα δίκη μου.
1: Μαχαίρι.
0: Είναι το
2: μπράβο,
0: μαχαίρι.
2: Μπράβο,
0: μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Και όταν ακούμε μαχαίρι, Γιάννη, ποιο λέμε?
3: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο
2: ένα μικρό αφρικάνικο ατσαλινό μαχαίρι.
0: Βικάρα, έχεις κερδίσει αυτή την VIP, private και exclusive πρόσκληση για το live του Γιάννη μας, του Γιάννη Πλούταρχου, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, το οποίο θα γίνει, θα το απολαύσουμε, θα χαρούμε, θα τον δούμε από κοντά. Θα είναι μια υπέροχη βραδιά, πραγματικά.
4: Και ξέρεις πως ήταν οι σχέσεις τώρα αυτές? Πήγαινες. Όταν σ' άφηνε το κορίτσι, τι τις τραγούδαγες μετά?
0: Αυτό!

0: όταν λένε ότι είσαι το καλύτερο παιδί, πώς αισθάνεσαι?
1: Λίγο βάρος, αλλά πολύ τιμητικά.
2: Τιμητικά ή λες από μέσα που να ξέρατε?
1: Κοίτα να δεις. Μέσα μας το τι ψυχή θα παραδώσουν πραγματικά μόνο από πάνω το ξέρει.
0: Σωστό.
1: Τώρα από εκεί και πέρα είναι πολύ τιμητικό όλο αυτό. Λοιπόν, θα σας πω κάτι για αυτό το τραγούδι. Λέω κάποια πράγματα είναι, ρε παιδί μου, να

0: συμβούν. Όταν κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι, τότε είχαμε πάρει το χρυσό, το αργυρό μετάλλιο με τα κορίτσια της ρυθμικής γυμναστικής.
1: Α, μάλιστα.
0: Πολλά χρόνια.
1: Άρα
0: πίσω.
1: Έχει πολλά χρόνια αυτό.
0: Ναι. Και όπως είχε κυκλοφορήσει το CD, ξαφνικά βάζουν τα κορίτσια που ήταν κάπου στην Αμερική, ήταν Μεξικό, δεν θυμάμαι που, Αγγλία, δεν θυμάμαι που γινόταν τότε η Ολυμπιάδα. Και βάζουν αυτό το τραγούδι, δεν το ήξερε ο κόσμος ακόμα, και χορεύουν το καλύτερο παιδί Χασάπικο.
2: Έλα ρε εσύ.
0: Έπαιζε σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Λοιπόν, λέω κάποια
2: ωραίο.
0: Πράγματα.
1: Είναι να γίνουνε.
0: Είναι να γίνουνε τα κορίτσια.
3: Στην Κίνα είχε γίνει αυτό.
0: Κάπου.
3: Στην Κίνα είχε γίνει, ναι.
0: Τότε. Και λέω, κοίτα να δεις, ναι. Λέω, κάποια πράγματα που στοιχεύουν.
3: Ναι.
4: Πάλι νομίζω.
3: Ανσάμπλ.
0: Σε αυτό εντωμεταξύ.
2: Για βες.
1: Όχι, θα λείπω
0: πραγματικά κρυωμένος.
1: Έλα,
0: αλήθεια, αλήθεια στη ζωή μου.
2: Όταν τραγούδησε αυτό.
0: Όταν τραγούδησε αυτό. Ήμουν κρυωμένος.
2: Τρομερό.
1: Ας τον ακούσουμε λίγο. Θα τραγουδήσουμε όμως κιόλας. Να τα λέμε αυτά.
4: Πάλι νομίζω τι ζήλεψες ξανά. Πάλι νομίζω πως θυμώνεις δίχως λόγο. Πάλι από λάθος μου τις μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω.
1: Πες τα Γιάννη.
4: Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και μπαίνει κρύος ο βοριάς. Κι η μοναξιά με πνίγει να με τρελάνει. Μα τον Ισα...
0: Άλλο λέω αυτό.
1: Δεν πειράζει, εσύ μας ενδιαφέρει.
4: Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και μπαίνει κρύος ο βοριάς.
2: Γι' αυτό κρύωσες.

0: ανυπομονώ για τις 18 Οκτωβρίου.
1: Επίσης έπρεπε να έχεις μπει από την ώρα που ήσουν έξω ρε εσύ. Έπρεπε να έχεις μπει την ώρα την προηγούμενη.
2: Ρε Γιάννη είμαστε ρε εμείς.
1: Να ακούσουμε τίποτα.
0: Ήσουν
2: ήδη δυνατόν.
3: Πω πω απίστευτο.
4: Το ίδιο έκανα και τότε. Πήγαινα τουλάχιστον πιο μπροστά. Μισή ώρα.
0: Είναι για μας τεράστια η χαρά που σε είχαμε εδώ πέρα. Ειλικρινά στο λέω.
3: Όπου πήγε και 58.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κλείσουμε ρε εσύ.
3: Ρε Γιάννη. Εντάξει, κρίμα, κρίμα.
0: Ας το ξανακάνουμε αυτό όταν μπορέσεις. Αφού τώρα μάθαμε.
4: Να πιούμε καφέ.
0: Καφέ τα πάντα όλα.
1: Αφού ξυπνάς που ξυπνάς. Ναι, μα γιατί όχι.
0: Να σχολιάσουμε, να πούμε ωραία πράγματα, ωραίες ειδήσεις που σου αρέσουν.
4: Ωραίες ειδήσεις, έτσι.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα, Γιάννη Πλούταρχε.
4: Φιλοξενία και για όλα αυτά και για τα καλά σας λόγια.
0: Είσαι
4: ευχαριστώ.
0: Απίθανος και υπάρχει ευχαριστώ. Πολύ σοβαρός λόγος που σε λατρεύουν οι άνθρωποι.
3: Και να σου πούμε
0: τρόπο.
3: Κάτι. Ναι. Είσαι το καλύτερο παιδί!
5: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
6: Όχι γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνεις.
5: Νούμερο 4.

0: 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
1: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
2: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
6: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
7: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωή.
10: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
12: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
11: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
12: Όχι καλέ. Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
13: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
14: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
15: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ.
16: Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
17: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
18: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
19: Εδώ είμαστε!
18: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
19: Εδώ είμαστε!
18: Θέλεις κουπονιά αγορών?
19: Εδώ είμαστε!
18: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
19: Εδώ είμαστε!
18: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
20: Εδώ είμαστε και έχουμε ακόμη παρέα το καλύτερο παιδί, το Γιάννη Πλούταρχο. Δρόμος 89,8, καλώς ήρθατε. 7 Οκτωβρίου σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία και κυλάει με δρακόντρια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, γίνεται της ταλαιπωρίας. Η καλοκαιρινή παρένθεση συνεχίζεται ως την Παρασκευή, 26 βαθμοί Κελσίου σήμερα στην Αττική. Γιορτάζουν ο Πολυχρόνης και ο Σέργιος, χρόνια τους πολλά, καλημέρα σε όλους όπου και αν σας πετυχαίνω, όπου και αν σας βρίσκω. Τετάρτη πρωί είστε σε καλό δρόμο για να πάτε θέατρο, έρχεται και ευκαιρία για ταξιδάκι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 89,8. Στην παρέα σας η Ράνια Ντονάκη, ως τη μία θα πάμε με τραγούδια που αγαπάμε. Ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων, Νίκο Οικονομόπουλο, Τώρα τι να το κάνω, και αγαπημένη Αναβίση, Όχι γιατί.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: γίνεται.
1: Τετάρτη πρωί στο δικό μας δρόμο. Ξεφεύγουμε στα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ταξιδεύουμε και στον χρόνο για να θυμηθούμε Νατάσα Θεοδωρίδου και Τριαντάφυλλο σε λίγο στο Μη Γυρίσεις Ξανά. Τώρα ένας δρόμος γεμάτος διαχρονικές επιτυχίες σφραγίζεται με μια νέα επιτυχία. Η Καθημερινότητα έρχεται αποκλειστικά στους 89,8. Γιάννης Πλούταρχος.
2: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
3: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα στην αιωνιότητα έχω θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Η Poltrone Sofa είναι το ιταλικό μπραντ που για πάνω από 30 χρόνια εξειδικεύεται στην κατασκευή καναπέδων και πολυθρόνων ποιότητας. Η φιλοσοφία της Poltrone Sofa βασίζεται στη δεξιοτεχνία των τεχνητών της που φροντίζουν πάντα κάθε λεπτομέρεια της παραγωγής, από την επιλογή των υφασμάτων και των επενδύσεων μέχρι την ακρίβεια σε κάθε ραφή. Όλα τα μοντέλα κατασκευάζονται με το πάθος και την εμπειρία των ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά για να δημιουργήσουν κάτι ξεχωριστό, συνδυάζοντας άνεση, ποιότητα και ιταλικό design. Η Poltrone Sofa ήρθε και στην Ελλάδα με το πρώτο της κατάστημα στη Λεωφόρο Αλίμου 36-40 στον Άλυμο. Όσοι θέλετε να ανακαλύψετε τα νέα μοντέλα και να επωφεληθείτε από τις τρέχουσες προσφορές, αυτή μπορεί να είναι η κατάλληλη ευκαιρία για μια επίσκεψη στο κατάστημα, ώστε να βρείτε τον καναπέ ή την πολυθρόνα που ταιριάζει καλύτερα στο σπίτι σας.
1: Πρωινό στον δρόμο.
2: Συναντήθηκε δύο φίλοι και λέει: άσε ρε, πέθανε η πεθερά μου. Και λέω: ω, έλα ρε, συλληπιτήρια, τι είχε? Πότα μωρέ, ένα κτήμα στο χωριό. Όχι ρε, του λέει, σε ρωτάω αν είχε κάποιο πρόβλημα. Ναι, μωρέ, δεν ήταν γραμμένο στο κτηματολόγιο και τώρα τρέχουμε. Ρε φίλε, σε ρωτάω από τι πέθανε, του λέει. Τίπα, προχθές το μεσημέρι δεν είχαμε φαγητό και βγήκε να πάει στο χασάπι να πάρει κάνα κρέας και την πάτησε ένα αυτοκίνητο. Όχι ρε, την καημένη, λέει. Και τι κάνατε? Τι να κάνουμε, φάγαμε μακαρόνια.
1: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
3: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρου. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνε Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτση, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Και μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν. Πρόπολιση 2-10-0-0-89-0-0 και mortal.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
4: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν. Αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό. Μαζί με Φέτα Βαλμά, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
5: Reconard. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Reconard. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom. Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconard.gr.
6: Στη δουλειά η ασφάλεια δεν είναι επιλογή. Είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
7: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε τα exclusive Nova Deal σε Box Now, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ τη. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Ο δρόμος παρουσιάζει.
12: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Αντώνης Καρναβάς και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.
11: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
13: Αθήνα, Ελλάδα.
11: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
14: Απόψε τρώμε στη Σιωκάστη, στο ραντεβού μας στο θέατρο Φίλιπ και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου σας δίνουμε νέο θεατρικό ραντεβού. Δευτέρα βράδυ στις 8 θα βρεθείτε στο θέατρο Εμπορικών στην παράσταση Deadlift, Άρση Θανάτου, το νέο έργο της Βαλέριας Δημητριάδου. Μια σύγχρονη και αιχμηρή πολιτική κομμωδία με χιούμορ και σαρκασμό για την εξουσία και τον ανταγωνισμό. Πρωταγωνιστούν η Μυρτώ Αλικάκη, ο Βαγγέλης Αμπατζής, ο Κωνσταντίνος Κάπας, ο Γιώργος Κορομπίλης, ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος και ο Γιώργος Πυρπασόπουλος. Ο δρόμος σας εξασφάλισε άφθονες διπλές προσκλήσεις είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ορίς συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, ακούμε στη σειρά Νίκο Απέργη, η Μανή και Θοδωρή Φέρη, το είπες.

0: Ο Νίκος απέργησε σε αυτά τα χίλια. Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ στους 89,8. Στο δικό μας δρόμο πάμε για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
2: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
3: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
2: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
4: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
5: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
6: Εντάξει τότε.
7: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
8: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Βεάκι. Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
9: Τα χρόνια περνούν. Και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
0: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: See student hot takes.
12: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
13: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
14: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
15: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
0: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
16: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε 3 αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
17: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
18: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
19: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
18: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
20: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
21: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
18: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
22: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
23: Ναι.
22: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
23: Ναι.
22: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
23: Ναι.
22: Και πιο ελαφριά.
23: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
24: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
25: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
1: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
21: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
2: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
1: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
21: Και από τον δρόμο στον κόσμο. Let's go!
3: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Γιατί κάθε μήνα ο δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
21: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
2: Από πόλη σε πόλη.
21: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Και τώρα.
5: Και τώρα.
25: So, are you guys ready?
4: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο 89,8.
26: Μεσοβδόμαδα ξεφεύγουμε στο δικό μας δρόμο με τραγούδια που αγαπάμε και όχι μόνο. Με το καλημέρα έρχεται και ευκαιρία για ταξιδάκι. Σε ένα μήνα και κάτι από τώρα, από 13 έως 16 του Νοέμβρη, ένας τυχερός θα περπατά στη γέφυρα του Καρόλου δίπλα στο Μολδάβα, γιατί ο δρόμος σε στέλνει στην Πράγα με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο και ένα πρόγραμμα γεμάτο εικόνες και εμπειρίες με την υποστήριξη του Happy Days Travel. Δηλώνει συμμετοχή στο διαγωνισμό με ένα SMS το 54301. Τηλεδρόμο, σας εκενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη ταξίδι για να μπει στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει στο πρωινό. Στην παρέα σας ως τη μία η Ράνια Ντονάκη, ξεκινάμε ακούγοντας τη σειρά. Σακύρα και Μπέρνα Μπόι, Ντάι Ντάι, Χρήστο Μενιδιάτη, ό,τι πιο όμορφο. Θυμόμαστε Κωνσταντίνο Αργυρό στο Αχ, καρδιά μου. Αυτή είναι η Αναβίση στο Αιγαίο.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Με τραγούδια που αγαπάμε σε παράλληλες μουσικές διαδρομές, μένουμε στο δικό μας δρόμο και ακούμε στη σειρά και τη Γαρμπή στο υποσυνείδητο. Θυμόμαστε Αντώνη Ρέμο στα Σάββατα, περνάμε στο Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη.

0: Κάθε φορά που χρειάζεστε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο, περιμένετε ώρα στην αναμονή. Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Αγόρασε παγωτομηχανή από το πουθενά. Παγωτομηχανή. Πού τα βρήκε τα λεφτά, ρε, για παγωτομηχανή.
3: Σωστό αυτό.
2: Εδώ... Πού τα βρήκε τα λεφτά για παγωτομηχανή. Έχει πάρει μπόνους.
3: Πήρε μπόνους.
4: Όχι, ρε φίλε, τουλάχιστον. Αλήθεια.
3: Δεν ξανακερνάω.
2: Σε γιαούρτια να το φας.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σύγκρατη κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει
9: Deadlift Άρση Θανάτου. Η νέα πολιτική κωμωδία της Βαλέριας Δημητριάδου στο Θέατρο Εμπορικών.
10: Όσο και να θες να αλλάξεις αυτόν τον κόσμο, δεν αλλάζει. Οπότε κοίτα να μην αλλάξεις εσύ.
9: Παίζουν με αλφαβητική σειρά Μυρτό Αλικάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Κωνσταντίνος Κάπας, Γιώργος Κορομπίλης, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Γιώργος Πυρβασόπουλος, Μαριάμ Ρουχάτζε, Αρετή Τίλη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
11: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
13: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
14: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή. Για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
16: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
17: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
18: Φίλε!
1: Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
19: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά
18: Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
19: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
20: Πώς είπατε?
21: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
22: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
23: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
24: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
0: Δρόμος 89,8. Αυτή την Παρασκευή έχουμε και άλλο θεατρικό προορισμό. Ο δρόμος σας στέλνει στο Θέατρο Αλάμπρα για να απολαύσετε το Φάνη Μουρατίδη ως Θεό να προσγειώνετε στην Ελλάδα. Στη θεϊκή κωμωδία του Λάκη Λαζόπουλου, Breaking God, για τα social media, τις ψευδείς ειδήσεις, τις ψευδεστήσεις, τη δύναμη της ανθρώπινης επαφής και τη χαρά του να ζεις. Μαζί με το Φάνη Μουρατίδη στη σκηνή, ο Μάριος Πετκίδης και ο Κωνσταντίνος Μπεφάνης, θα τους απολαύσετε με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει. Αυτή την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, τις διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Θεός για να μπείτε στην κλήρωση. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε, ακούμε στη σειρά Κωνσταντίνο Αργυρό στο νερό, Κούλιο Γκάγκστας Παραντάις και Απών στην Καντάδα.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού. Και

0: γλυκά σε είχα ερωτευτεί.
1: Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burger σε κάθε παραγγελία σου, κατεβάζοντας το παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Όλες τις επιτυχίες.
4: Ό,τι θα υπάρχει για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες. Άμα θα πω,
2: όλες τις επιτυχίες.
5: Είσαι ταξίδι χωρίς προορισμό.
2: Και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες. Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
6: Ούτε με σφαίρες δεν θα πήγαινα στο πάρτι της Γλώρια. Μία ακόμα ημέρα ξημερώνει στο δρόμο για το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή? Στην κόλαση μάλλον. Γλώρια. Η πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Brandon Jacobs Jenkins για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρης Χόρου. Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου. Πρωταγωνιστούν Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου, Μάξιμος Μουμούρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Στέριος Μικρούτσικος, Δανάη Βασιλοπούλου. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
9: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Hair Nail

0: N-Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
1: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
9: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
10: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο Δρόμος παρουσιάζει
3: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν.
4: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
3: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση mor.com.
5: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
6: Σήμερα και Τετάρτης μας βρίσκει εδώ στον δρόμο 89,8. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Στην παρέα σας η Ράνια Αντωνάκη. Στην πορεία έρχεται και δωράκι, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται και προσκλήσεις για την κωμωδία της χρονιάς στο θέατρο Βρετάνια. Είναι η παράσταση Η Ιδέα της Χρονιάς με πρωταγωνιστές τον Άκη Σακελαρίου, τον Θανάση Κουρλαμπά, την Ναταλία Δραγούμη και τη Σοφία Βογιατζάκη σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Οι προσκλήσεις χύουν για αυτή την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Στις 9 το βράδυ, τις διεκδικείτε με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ιδέα. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε ακούμε στη σειρά Γιώργο Σαμπάνη, Ιουλία Καλιμάνη, Μπέμπε Ρέξα Faithless και Νίκο Οικονομόπουλο στο ένοχο κορμί.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Όπου και αν βρίσκεσαι, υπάρχει μια πίτσα φαν δίπλα σου με 108 καταστήματα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery ξέρει να μας φροντίζει. Αυτή τη φορά όμως το πάει σε άλλο επίπεδο. Γιορτάζει τα 30 της χρόνια με έναν μεγάλο διαγωνισμό και σε συνεργασία με την Dacia κληρώνει ένα Dacia Santero Stepway, τον πρωταθλητή των πωλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να παραγγείλεις το αγαπημένο σου γεύμα από την πίτσα φαν και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση για ένα φοβερό αυτοκίνητο που τα έχει όλα: εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία και επιδόσεις. Και σήμερα έρχεται δωράκι από την Pizza Fan. Δύο high protein pizzas μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε τώρα δρόμος, αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Αυτή την ώρα στο δικό μας δρόμο παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή. Σε λίγο η Μαρσό κερνάει γρανίτα λεμόνι. Τώρα η Άννα Βύση πάει κόντρα και όπου βγει, όχι γιατί.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Με τραγούδια που αγαπάμε αυτή την ώρα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις, μένουμε στο δικό μας δρόμο και ακούμε στη σειρά. Γιώργο Μαζονάκη, Αγαπώ σημαίνει. Ιουλία Καραπατάκη, Τα κούνια για καρφιά. Έρχεται σε λίγο Γιάννης Πλούταρχος, αποκλειστικά στους 89,8 στην καθημερινότητα. Τώρα θυμόμαστε Δημήτρη Κόκοτα στην Αμαρτωλή.

0: Δρόμος. 89,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
0: Δρόμος 89,8.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Χρόνια πολλά.
0: Ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στην παρέα σου ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ.
1: Νούμερο 4.
3: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου. Κι ο καπνίσμα σκοτώνει.
1: Νούμερο

0: 89,8. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
3: Έπρος λοιπόν, αυτάκια μου ζουμπουρλούδικα, γεια και χαρά. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Σήμερα είναι 7 του τουνού του μηνού. Είναι Τετάρτη, είμαστε μέσα στη μέση της εβδομάδας και θα πάμε πάρα πολύ καλά στη συνέχεια, ακούγοντας πολλή μουσική, λέγοντας χωρατά και προτείνοντας ιδέες για αυτήν την εβδομάδα. Θα πάμε μέχρι τις 4 μαζί και θα αποφύγουμε την κίνηση στο μοναδικό δρόμο που δεν έχει μποτιλιάρισμα. Τον δρόμο 89,8. Μας ακολουθείτε στα social media. Εκεί τρέχουν και διάφοροι διαγωνισμοί. Θα ακούσουμε και σαμπάνι και ρέμο και μέλισσες και βύση.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Ένα ωραίο θεατρικό ραντεβού έχουμε τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ στο Θέατρο Εμπορικών. Εκεί θα δούμε την παράσταση Deadlift, Άρση Θανάτου δηλαδή, το νέο έργο της Βαλέριας Δημητριάδου που υπογράφει το κείμενο, τη σκηνοθεσία και τη μουσική. Είναι πολιτική κωμωδία, έχει πολύ χιούμορ, έχει σαρκασμό και παίζουν οι Μουρτή Ολικάκη, ο Βαγγέλης Αμπατζής, ο Κωνσταντίνος Κάπας, ο Γιώργος Κορομπίλης, ο Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, ο Γιώργος Πυρπασόπουλος, η Μαριάμ Ρουχάτζε και η Αρετή Τίλη. Έχουμε διπλές προσκλήσεις, γράψτε δρόμος, το όνομα. Ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Άρση και στείλτε το στο 54301. Καλή επιτυχία. Περνάμε σε Νίνο και Ζωζεφίν.

0: Εννοείται σήμερα είναι μαζί μας η Vodafone, μια Vodafone που για τους φοιτητές έχει φροντίσει τα καλύτερα. Φοιτητικές προσφορές με το Vodafone CU, vodafonecu.gr, και θα βρείτε εσείς φοιτητές όλες τις λεπτομέρειες για το πώς τρέχουν προγράμματα με γρήγορο ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και επεκτάσεις από το CU Around για να περνάτε τη φοιτητική ζωή ακριβώς όπως την θέλετε. Στην παρέα μας είναι και το διακρότημα, ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός όμιλος σε Ελλάδα και Κύπρο στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και αποφύτους. Από το 97, δηλαδή 29, κοντεύει 30 χρόνια, πάνω από 100 φροντιστήρια πανελλαδικά και πάνω από 1.000 καθηγητές, σχεδόν 14.000 μαθητές φοιτούν στο διακρότημα.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Αγόρασε παγωτομηχανή από το πουθενά. Παγωτομηχανή. Πού τα βρήκε τα λεφτά, ρε, για παγωτομηχανή?
3: Σωστό αυτό.
2: Πού τα βρήκε τα λεφτά για παγωτομηχανή? Έχει πάρει μπόνους.
3: Πήρε μπόνους.
4: Όχι, ρε φίλε, τουλάχιστον. Αλήθεια.
3: Δεν ξανακερνάω.
2: Σε γιαούρτια να το φας.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
6: Euphoria!
5: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
1: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
7: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος, μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
8: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα, έχεις.
9: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας, Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
14: Μαμά, mm-hmm. Αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα?
15: Ναι.
14: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά?
15: Ναι.
14: Και πιο ελαφριά?
15: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
16: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50% έως μείον 80%. 100%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτ Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β, στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
6: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
19: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
10: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Τετάρτη σήμερα, αύριο θα βγουν νέες ταινίες στις αίθουσες και από τις ταινίες που δεν έχουμε προτείνει αυτήν την εβδομάδα είναι το De Gaulle, η ώρα της αντίστασης. Είναι μια ταινία που αφορά τον Ιούνιο του 1940, όταν η Γαλλία παραδόθηκε στους Γερμανούς εισβολής και ο ήρωας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Φιλίπ Πετέν, διορίστηκε πρωθυπουργός. Ο στρατηγός Σαρλ Ντεγκόλ όμως αρνήθηκε τη συνδικολόγηση και πηγαίνει στο Λονδίνο, όπου χωρίς την παραμικρή υποστήριξη προσπαθεί να οργανώσει τη γαλλική αντίσταση. Πέσουν Σιμών Αμπακαριάν, Μπενουά Μαζιμέλ, Σάιμον Ράσελ Μπιλ και σκηνοθετή Αντωνέν Μποντρί. Για αυτούς που τους αρέσουν οι ιστορικές ταινίες, είναι το πρώτο μέρος ενός πεντάωρου βιογραφικού έπους πιστού στην ακαδημαϊκή εξιστόρηση. Για όσους λατρεύουν την ιστορία, αυτό είναι το πρώτο μέρος. De Gaulle, η ώρα της αντίστασης, διαρκεί 160 λεπτά. Να το απολαύσετε έχοντας πάρει προμήθειες μαζί. Θα ακούσουμε τώρα από

0: Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί το μοναδικό εξειδικευμένο κολέγιο στην Ελλάδα αποκλειστικά στις ανθρωπιστικές επιστήμες και ειδικότερα στην ψυχολογία. Προσφέρει διαδραστική και βιωματική μάθηση, υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε όλα τα προγράμματα, ηλεκτρονικές πλατφόρμες προσωπικής ανάπτυξης και προσωπικό coach για το σχεδιασμό καριέρας. Έχει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο νέο κόσμο στην Αθήνα και μπορείτε να μπείτε στο YouTube ή στο Spotify να παρακολουθήσετε ένα βίντεο πολύ ωραίο που λέγεται ICPS College 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους που περιγράφουν την πορεία της ζωής και τους καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο www.icps.college ή στο 210-645-6565.
1: Ο Δρόμος παρουσιάζει.
2: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
3: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
4: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
5: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
6: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
7: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
8: Α, εντάξει τότε.
9: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
10: Εντάξει, αμάρτια.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Δε Πιζή από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Οδηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
11: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
12: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
1: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
13: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
14: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
15: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
14: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
16: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
15: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
14: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
18: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια.

0: επιτρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις κουπονιά αγορών?
4: Εδώ είμαστε!
3: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
4: Εδώ είμαστε!
3: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
6: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
7: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
5: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
6: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
7: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
5: Και από τον δρόμο στον κόσμο. Let's go!
8: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα, και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
7: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
6: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
5: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
6: Από πόλη σε πόλη.
5: Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
10: Εδώ είμαστε ναυτάκια με Ζουμπουρλούδικα, σήμερα Τετάρτη, 7 του τουνού του μηνού. Ελάτε με αυτή την Τετάρτη, πλησιάζουμε σουκού, όλα θα πάνε καλύτερότερα μετά. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, εδώ για 3 ώρες τον δρόμο 89,8, το μοναδικό μποτιλιάριστο, το σωστό, τον πρόστιχο, το σωστό, τον ορθόδοξο, τον δρόμο. Κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε πολλά και διάφορα και στην παρέα μας. Θα έχουμε τη Vodafone με το φοβερό Vodafone TV που σου δίνει τη δυνατότητα να δεις όλες τις σειρές για τις οποίες συζητούν οι άλλοι. Σειρές πολυβραβευμένες από Disney Plus και HBO. Πολυβραβευμένοι τραγουδιστές έρχονται εδώ τώρα και Παμπάν και Γιώργο Σαμπάνης και Μαριάννα Γατσιμίχα με το Βάλς των Ονείρων, αλλά Νίκος Οικονομόπουλος πρώτα, ένοχο κορμί.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: βρίσκω.
1: Είναι η ώρα της ανόητης είδησης. Πάμε να δούμε εγκληματίες που διέπραξαν τα πιο ηλίθια εγκλήματα στην ανθρωπότητα. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θεώρησε ότι αν βάλει ένα αγγούρι μέσα σε μια μαύρη κάλτσα θα ξεγελούσε ανθρώπους σε ένα πρατήριο για να τους κάνει ληστεία. Το κατάλαβαν αμέσως και φάγανε χωριάτικη. Προφανώς μετά κατάλαβα ο ίδιος έφαγε χωριάτικη στη φυλακή. Ο άλλος μπήκε για κλοπέ και ήταν πολύ ψοφίμη από αυτά που είχε πάρει στην κούραση. Δεν ξέρω πόσα σπίτια είχε κλέψει νωρίτερα. Είδε ένα καναπέ, του άρεσε και σου λέει: δεν βαριέσαι λίγο, 5 λεπτάκια να ρίξω. 5 λεπτάκια. Τα 5 λεπτάκια γίνανε τόσο πολύ που τον ξύπνησαν οι αστυνομικοί και μπήκε 18 μήνες στην φυλακή. Ωραίος. Άλλο ηλίθιο σύστημα για να μπορέσεις να σε συλλάβουν είναι να μπει σε ένα σπίτι, σε ένα γραφείο, να μπει στον πειρασμό των social media. Μπήκε στο Facebook ο γίγαντας, χρησιμοποίησε έναν υπολογιστή, έφαγε κάτι γλυκάκια και όταν έφυγε, ξέχασε το Facebook ανοιχτό, βρήκανε το όνομά του. Καλώς τον Μάρκ, τον Ντάνιελς, έλα να σε συλλάβουμε. Οι άλλοι πάλι ήθελαν να κάνουν μια ληστεία σε μπαρ, σου λέει: ωραία, θα περάσουμε. Ας πάμε εκεί στο Σίδνεϊ να τους κάνουμε ένα ντου, να τους κλέψουμε το ταμείο. Μπαίνουν μέσα 50 μηχανόβιοι πελάτες αυτοί με τις Harley, ξέρετε, τους κάνανε τουλούμι στο ξύλο. Ενώ ο άλλος θεώρησε ότι είναι πολύ ωραίο να κάνει μια πλαστή επιταγή, να πάει να την εισπράξει. Πήγε, την κοιτάνε, 360 δις δολάρια. Είχε μπερδευτεί ο άνθρωπος, ήθελε 360 χιλιάρικα, έβαλε 6 μηδενικά παραπάνω. Καλά πήγε αυτό, τον έβαλαν φυλακή, βραβείο ηλιθιότητας σε όλο αυτό. Υπάρχουν εκεί έξω πάρα πολλά μαργαριτάρια. Ψηφίζω εγώ αυτόν που κοιμήθηκε την ώρα της ληστείας. Ο καλύτερος του χωριού ήταν. Κοιμήθηκε στο σπίτι, ξύπνησε στη φυλακή. Άρχοντας.
2: Όχι.
1: Γιατί?

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αν έχει χαλάσει η συσκευή του κινητού σας, κανένα πρόβλημα, παιδιά. Μην παθαίνετε πανικό. Αρχικά πέραστε από ένα κατάστημα Vodafone πριν κάνετε οτιδήποτε. Ζητήστε το Vodafone Tech Service και τους ήρωους τεχνικούς, οι οποίοι μπορεί να αναλάβουν άμεσα τη συσκευή με τεχνογνωσία, με σύγχρονα εργαλεία. Μπορεί να σας δώσουν και εγγύηση 12 μήνες και γενικότερα μπορεί να κάνουν πράγματα τα οποία δεν φαντάζεστε. Πριν πανικοβληθείτε, περάστε από ένα κατάστημα Vodafone.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Αχ, κορίτσι μου!
3: Πω. Δεν,
4: 2001, πώς πέρασαν τα χρόνια.
3: Φυσάει πολύ αυτό.
2: Σπασμένο μου το τζάμι.
4: Ελπίζω να μην μας ακούει.
3: Έλα, αυτό το πιάσα ωραία.
4: Σκέψου να ανεβαίνει
5: και να φύγει.
4: Να μας ακούσει.
3: Στο ασανσέρ. Να φύγει ο άνθρωπος.
5: Να φύγω, να φύγω.
3: Έλεος
4: λοιπόν,
3: κάπου.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7, μόνο στον δρόμο. 89,8.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει
8: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
9: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
8: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
10: Παίζουν αλφαβητικά Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
12: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοίτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε 3 αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
15: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
16: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
15: Τι διαβάζεις?
16: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
5: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
17: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
18: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
19: Ναι.
18: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
19: Ναι.
18: Και πιο ελαφριά.
19: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
20: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
21: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
22: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
23: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
24: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
25: Okay.
24: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Έρχεται το μεγαλύτερο Halloween event της Αθήνας και είναι πιο spooky από ποτέ. Ο δρόμος θα είναι εκεί για να δει από 30 Οκτωβρίου ως 1 Νοεμβρίου το Athens Halloween Festival 2026. Θα μεταμορφωθεί το παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι σε έναν μοναδικό κόσμο γεμάτο Halloween horror και fantasy. Θα έχει μουσείο, escape room, θα έχει Halloween market με περισσότερα από 80 καταστήματα, καλλιτέχνες, workshop, προβολές, κουστούμια και διαγωνισμού, stand-up comedy, 18 κομικοί και για πρώτη φορά στην Ελλάδα έρχονται οι Κάρλος και η Ζορντί Γκράντζελ, οι δημιουργοί της εμβληματικής Corpse Bride. Φυσικά ο δρόμος 89,8 δίνει ραντεβού και θα είναι εκεί σε αυτό το φεστιβάλ. Διπλές προσκλήσεις τις δίνουμε από τον δρόμο και τις εκπομπές μας. Γράψτε δρόμο στο όνομά σας, τη λέξη φεστιβάλ και στείλτε το στο 54301 30 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ.
26: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
24: Δρόμος 89,8.

0: Οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί, να διαβάζουν, να πάνε βιβλιοθήκη και λέμε διάφορα εμείς, αλλά δεν λογαριάζουμε τους φοιτητές τους ίδιους. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, παιδιά. Υπάρχει ο δικός σας τρόπος, αν είστε φοιτητές, και σε αυτόν τον δικό σας τρόπο έρχεται η Vodafone με το Vodafone See You να βοηθήσει με προνόμια See You Around, με επεκτάσεις, με 100 GB κάθε μήνα στο κινητό και ακραίες ταχύτητες ίντερνετ στο σπίτι. VodafoneSeeYou.gr. Εκεί θα μάθετε όλες τις λεπτομέρειες για τον δικό σας τρόπο.
1: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστες. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan. Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ με τα πτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.

0: Άκτρα. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Και τώρα.
7: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
9: Είμαστε πάντα στο δρόμο 89,8. Είμαι ο Πέτρο Πολυχρονίδης και είμαστε μαζί από τη μία. Θα πάμε μέχρι και τις 4, μέχρι να μας διώξει από το στούντιο η Μαρία Σολομού. Στην παρέα μας ήταν και η Vodafone με τους σούπερ τεχνικούς της που φτιάχνουν τα κινητά μας γρήγορα και ωραία. Με 12μηνη εγγύηση και πολλή μουσική. Με Λίλα και το Κέλ, Σακύρα, Μενιδιάτη, Οικονομόπουλο και Φέρι, ξεκινάμε.

Μία υπέροχη παράσταση έρχεται. Είναι η ιδέα της χρονιάς και έχουμε προσκλήσεις. Η ιδέα της χρονιάς στο θέατρο Βρετάνια σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου του Μαρκουλάκη. Θα απολαύσετε Άκη Σακελαρίου, Θανάση Κουρλαμπά, Σοφία Βογιατζάκη, Ναταλία Δραγούμη. Σάββατο, το Σάββατο που έρχεται, 10 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Γράφετε δρόμο στο ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη ιδέα και το στέλνετε στο 54301 για να απολαύσετε αυτή την υπέροχη θεατρική παράσταση. Τώρα, αν θέλετε να την απολαύσετε γρηγορότερα, μπορείτε να πάτε και αύριο 8 Δεκάτου να την απολαύσετε στο θέατρο Βρετάνια με την ησυχία σας. Αν θέλετε προσκλήσεις, εμείς για το Σάββατο. Αυτό μπορώ να κάνω. Ό,τι μπορώ. Ό,τι καλύτερο μπορώ. Πάμε σε Αιγαίο με Άννα Βύση.

0: Φυσικά δρόμος 89,8, φυσικά Vodafone μαζί μας, με Vodafone TV, Disney Plus, HBO, φοβερές σειρές. Να δείτε το Murders in the Building, που είναι και αυτό μία από τις σούπερ σειρές που μπορείτε να απολαύσετε μέσα από τα κανάλια που θα βρείτε στο Vodafone TV. Επαναλαμβάνω, όλες τις σειρές που συζητιούνται είναι στο Vodafone TV.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Αγόρασε παγωτομηχανή από το πουθενά. Παγωτομηχανή. Πού τα βρήκε τα λεφτά, ρε, για παγωτομηχανή?
3: Σωστό αυτό.
2: Πού τα βρήκε τα λεφτά για παγωτομηχανή? Έχει πάρει μπόνους.
3: Πήρε μπόνους.
4: Όχι, φίλε, τουλάχιστον. Αλήθεια.
3: Δεν ξανακερνάω.
2: Σε γιαούρτια να το φας.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
1: Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει
8: Τζόνι Μπλε στο θέατρο Άνεσης. Τρεις φίλοι, ένα ακριβό ουίσκι και ένα μυστικό που θα φέρει τα πάνω κάτω. Εσύ μέχρι πού θα έφτανες για το παιδί σου? Τζόνι Μπλε. Ένα έργο για την πατρότητα, την πατριαρχία, την αυτοδικία και την προδοσία. Κείμενο σκηνοθεσία Γεωργής Τσουρής. Από 30 Σεπτεμβρίου για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
9: Πώς είπατε?
10: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
13: Α, ένας κύρος που μιλάει.
12: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
14: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
15: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
16: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. με την εγγύηση της Unimark.
18: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
19: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
20: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
21: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
22: Ιζωμάτ Premium.
21: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
24: Και από κρωματάκι.
23: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
25: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
26: Okay.
25: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
26: Και παίζει παντού.
0: Ταξιδάρα στην Πράγα έχουμε από 13 ως 16 Νοεμβρίου μέσα στην καρδιά της Ευρώπης, αυτή την πανέμορφη πρωτεύουσα της Τσεχίας, με πεντάστερο ξενοδοχείο παρακαλώ στο κέντρο της πόλης. Ετοιμάστε βαλίτσες, στείλτε όμως πρώτα ένα μήνυμα. Γράψτε σε ένα SMS που κοστίζει 34 λεπτά, γράψτε δρόμος, το όνομά σας, τη λέξη ταξίδι και στείλτε το στο 54301. Η κλήρωση φυσικά θα γίνει στο πρωινό μας. Πάμε δυνατά, τώρα έχουμε Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Η Μαρία Σολομού είναι ήδη στο κατόπι μου και έρχεται για να σας περιλάβει στην πολυκατοικία τις επόμενες 3 ώρες. Είμαι ο Πέτρος Πολυχρονίδης, παρέα με τη Vodafone, ήμασταν μαζί από τη μία. Σας ευχαριστώ πολύ που με ανεχτήκατε και αύριο έχουμε ραντεβού Πέμπτη να πούμε για νέες ταινίες και πολύ ωραία πράγματα. Να προετοιμαστούμε σιγά σιγά για το που σου κου, να ετοιμαζόμαστε εδώ στον δρόμο 89,8. Μέχρι τότε να είστε καλά, να ρίχνετε καμιά δωρεάν αγκαλιά και φυσικά να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους. Ωραία και βουάρ.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Κένδια Cotton Days. Η Κένδια γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Κένδια και στο kendia.gr. Κένδια. Για πάντα.
6: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
11: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
10: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
12: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
13: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
10: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
14: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις κουπονιά αγορών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
15: Εδώ είμαστε!
14: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
16: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
17: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
18: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
17: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
19: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
20: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
17: Α, εντάξει τότε.
21: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
22: Εντάξει, αμάρτια.
1: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της The Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
23: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
24: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης

0: της δίαιτας.
1: Ξεκινά το πρώτο παιχνίδι λογικής. Εδώ που οι γνώσεις δεν θα σας φανούν χρήσιμες, γιατί η απάντηση είναι πάντα μπροστά στα μάτια σας. Σήμερα μαζί μας, κυριολεκτικά, 100 παίκτες από όλη την Ελλάδα.
2: Το κλαμπ του 1%. Κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Star.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
5: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
6: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
7: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
8: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
6: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
7: Και από τον δρόμο στον κόσμο. Let's
9: go! Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα. Και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
7: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
5: Από πόλη σε πόλη.
7: Βρες το δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
10: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
11: Καλησπέρα παιδιά, καλώς τους, ελάτε μαζευτείτε, εδώ είμαι εγώ, εδώ είμαι και σας περιμένω. Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή εδώ είναι η πολυκατοικία της Μαρίας. Είμαστε στο δρόμο 89,8, άλλη μια τεταρτούλα ξεκινάει, είναι 7 του μηνού. Ωραία, πώς σας πάει, καλά σας μπήκε, καλά προχωράει αυτή πρώτο δεκαήμερο Οκτώβρη. Η ζυγή όλου του κόσμου ενωθείτε, γενέθλια πολλά, φίλοι που γιορτάζουν. Εντάξει, ωραία περνάμε μέχρι να φτάσει πάμε στο μέσο του μήνα να αρχίσουν και οι δουλειές φουλών. Εντάξει, κούτσα κούτσα έχουμε μπει σε ένα πρόγραμμα, η ζωή προχωράει και τα χρόνια περνάνε. Τι μου κάνετε, πώς περνάτε εσείς? Τετάρτη, μέση της εβδομάδας είναι, πάντα είναι μια καλή ευκαιρία για ένα drink, κάτι να κάνουμε. Σήμερα θεματάρα σας έχω, πολύ ωραία, το σκεφτόμουν και τις προάλλες. Και γενικά με έχει απασχολήσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι με το όχι μπροστά στο παιδί. Ε, το έχετε ακουστάσει αυτό, όχι μπροστά στο παιδί. Πόσες φορές το έχουμε πει, το έχουμε ακούσει να το λένε για μας ως παιδιά ή το έχουμε πει εμείς για το παιδί μας. Δεν κάνει να μαλώνουμε μπροστά στα παιδιά. Μην καταλάβουν τα παιδιά ότι κάτι συμβαίνει στους γονείς. Κάτσε να κοιμηθεί και τα λέμε μετά. Και εγώ αναρωτιέμαι γιατί, what is this? Δηλαδή ένα παιδί, ας πούμε, πρέπει να μεγαλώνει σε ένα αποστερωμένο περιβάλλον που να ξέρει ότι οι γονείς του δεν τσακώνονται ποτέ, ότι δύο άνθρωποι αγαπιούνται και είναι μόνο μέσα στην τρελή χαρά. Αυτό δεν γίνεται, καταρχάς αυτό δεν γίνεται, δηλαδή εκτός αν οι γονείς παίρνουν ναρκωτικά. Δεν γίνεται να είναι δύο άνθρωποι στην καθημερινότητά τους στην τρελή χαρά, ούτε ένα παιδάκι 5 χρονών δεν είναι κάθε μέρα στην τρελή χαρά. Είναι αφύσικο να μην δίνουμε εικόνες στα παιδιά οι οποίες δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα. Και ίσως δεν είναι το θέμα αν θα μας δει να τσακωνόμαστε, μπορεί να είναι το θέμα πώς θα μας δει να διαφωνούμε. Και τι θα δει να γίνεται μετά, να συμφιλιωνόμαστε, να ζητάμε τα συγγνώμη μας. Λέω εγώ τώρα, λέω τρέλες τώρα εγώ, ε! Άλλο τσακώνομαι, άλλο διαλύω το σπίτι. Τι λέτε, παιδιά, εσείς, πώς σας φαίνεται, τσακώνεστε μπροστά στα παιδιά ή με τίποτα? Ε, να, food for thought, να ακούσουμε λίγα τραγουδάκια, μουσικούλες, όπα είπα, λέω, και επανέρχομαι εδώ στην πολυκατοικία της Μαρίας, παιδιά. Μην πάτε πουθενά.

0: στο Παγκράτη.
1: Το θέμα, παιδιά, με τα παιδιά είναι ότι ναι, είναι πολύ ωραίο αυτό που λέμε, ότι δεν είναι ωραίο οι φωνές στο παιδί μπροστά. Από μωρό μιλάω τώρα, έτσι. Όχι μεγαλώνοντας τα 10 του και 13 του. Μιλάμε ότι το παιδί πρέπει να το αντιμετωπίζουμε σαν μια οντότητα που καταλαβαίνει από μωρό. Και ρωτήστε και τους ψυχολόγους και τους παιδοψυχολόγους και θα δείτε ότι θα συμφωνήσουμε όλοι στο ότι τα παιδιά υπάρχει μια φοβερή ηλικία μέχρι τα 7 τους χρόνια, η οποία, ότι δίνεις, το παίρνουν σφουγγάρι και φτιάχνουν τις δικές τους συνάψεις στον εγκέφαλο και δημιουργούν τον δικό τους υποσυνείδητο. Καταλάβατε. Γιατί τα παιδάκια μέχρι κάποια ηλικία δεν επικοινωνούν με το συνειδητό, ειδικά τα μωρά, αλλά με το υποσυνείδητο. Και εκεί μέσα πακετώνονται όλες τις πληροφορίες που βλέπουν απ' έξω. Μπορεί εσύ να δείχνεις Α, να το πακετώνει και να κάνει μια σύναψη Β, που δεν είσαι υπεύθυνος γι' αυτό, αλλά είσαι υπεύθυνος για το ερέθισμα που έδωσες. Δεν ξέρουμε πόσες συνάψεις και πώς τις κάνουν τα παιδιά στο κεφάλι. Τους. Είναι μια πολύ περίεργη ιστορία, γι' αυτό θα πω ότι είναι 50-50 και το φταίξιμό μας. 50% ευθυνόμαστε εμείς, 50% το ίδιο το πλασματάκι που πήρε μια πληροφορία και την εξήγησε και την κατάλαβα αλλιώς. Γι' αυτό οφείλουμε να εξηγόμαστε πάρα πολύ καλά. Και πιστεύω ότι εγώ είμαι πολύ κατά του τσακωμού μπροστά στο παιδί. Παρόλα αυτά, σε ένα σπίτι αποκλείεται ανά τα χρόνια να μην βρεθεί ένα παιδί μπροστά σε ένα τσακωμό. Τι είμαστε, ρομπότ είμαστε? Μπορεί δύο γονείς να διαφωνούν και μετά να τους δει να ηρεμούν και να μιλάνε, να τα βρίσκουν. Άλλο να είσαι σε ένα σπίτι με μόνιμη ένταση και φωνές, και άλλο να ξέρεις ότι it's okay να τσακωθείς, να διαφωνήσεις, να ζητηθούν κάποια συγγνώμη, να το εξηγήσεις τι κτλ. Υπάρχουν αυτά. Μπορεί να συμβούν. Μπορούμε να τα αποφύγουμε? Μακάρι. Για να δούμε. Δεν ξέρω τι είστε. Είστε τύποι που θέλετε, αν θυμάστε, τους γονείς μας να τσακώνονται μπροστά μας ή το κάναν πίσω από κλειστές πόρτες. Και εσείς αν έχετε τώρα παιδιά, ας πούμε, λέτε όχι, δεν θα γίνει αυτό μπροστά στο παιδί, και κρατιέστε για να κοιμηθεί το παιδί, να φύγει το παιδί από το σπίτι για να γίνει ο Β' Παγκόσμιος, δεν ξέρω, για στείλτε μου μηνύματα. Viber 697-898-898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Και εδώ έρχεται και το μεγάλο συγγνώμη, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο να το μαθαίνουμε στα παιδιά μας, να ζητάνε συγγνώμη και να το εννοούν στην περίπτωση που πραγματικά έχουν κάνει κάτι άσχημο, θα πω, ή προσβλητικό, θα πω, ή εν πάση περιπτώσει για κάποιους ήτανε. Οπότε πότε οφείλουν να ζητήσουν συγγνώμη, να κάνουν λίγο πίσω, να καταλάβουν το λάθος τους και να μην το επαναλάβουν. Γιατί αν βλέπουν κάτι γονείς να τσακώνεται το πρωί μέχρι το βράδυ και να ζητάνε συγγνώμη, σαν να είναι καραμέλες, δεν έχει και κάποιο νόημα, έτσι, να καταλάβει το παιδί και το νόημα. Τι είπα, να πει συγγνώμη. Παραδοχή, ξέρεις κάτι χάδικο, το παίρνω πίσω κτλ. Μπορεί να είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι ένα ωραίο μάθημα για το παιδί. Και επίσης δεν χρειάζεται οι γονείς να είναι τέλειοι μπροστά στο παιδί. Χρειάζεται να είναι κανονικοί. Ό,τι πάει να πει αυτό. Μπορεί να συμβούν τα πάντα μέσα σε ένα σπίτι, να βλέπουν και ότι οι μεγάλοι κάνουν λάθος και ότι τις κάνουν πίσω, ότι ζητάνε συγγνώμη. Μπορεί να συγχωρήσουν, μπορεί να δεχτούν τη συγγνώμη, να παραδεχτούν τα λάθη τους. Δεν είναι, είναι. That's life.

0: Να σας πω τώρα τι εκτιμώ όσο μεγαλώνω. Οτιδήποτε μου κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Δεν θέλω κόπο, δεν θέλω δράματα, δεν θέλω να πρέπει να οργανωθώ από την προηγούμενη. Θέλω πρακτικά πράγματα. Και κάπως έτσι έρχονται τα νέα προϊόντα Mr. Grant, ιδιωτική ετικέτα μασούτης, με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Έχει, ας πούμε, έτοιμα βρασμένα όσπρια, που σημαίνει ότι μπορείς να φας όσπρια χωρίς να θυμηθείς από χθες ότι πρέπει να μουλιάσεις κάτι. Εμένα με κέρδισες. Και δεν είναι μόνο τα τρόφιμα, έχει προϊόντα προσωπικής φροντίδας και για το σπίτι, με προσεγμένη σύνθεση και εξαιρετική απόδοση. Και όλα αυτά με πολύ καλή σχέση ποιότητας τιμής. Μασούτης, 50 χρόνια φροντίζει να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα. Γιατί αρκετά δύσκολη είναι η καθημερινότητα από μόνη της.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, παιδιά, δρόμος 89,8. Είμαι η Μαρία Σολομού. Και αυτή είναι εδώ η δική μου πολυκατοικία. Πάμε, παιδιά, γιατί έχουμε ζεσταθεί τώρα με το τι γίνεται, τι μπορούμε, τι επιτρέπεται μπροστά στο παιδί να δείχνουμε και τι όχι. Αλλά υπάρχουν πολύ γνώριμες οικογενειακές στιγμές μέσα σε διάφορα σπίτια. Το οποίο είναι λίγο στο δωματιό σου, το ξέρετε. Ή όχι μπροστά στο παιδί. Το οποίο το παιδί είναι εκεί και τα ακούει. Και λες το παιδί, πήγαινε λίγο στο δωματιό σου. Σαν να του λες, πήγαινε μέσα, γιατί δεν θέλω να είσαι μπροστά. Πού θα βρίζω τον πατέρα σου, τη μάνα σου, που θα γίνουμε μπίλιες. Και το παιδί είναι στην διπλανή πόρτα. Δηλαδή δεν πήγε σε άλλο πλανήτη, δεν είναι εκτός σπιτιού, δεν είναι σε άλλη γειτονιά. Θα τα ακούσει όλο. Αυτή τη βλακία εγώ δεν την καταλαβαίνω. Δηλαδή τα έχουμε δει, τα έχουμε ζήσει. Ίσως κάποιοι παιδάκι κλεισμένο στο δωμάτιό του να ακούει ουρλιαχτά. Τι είναι αυτό τώρα? Διαφωνώ όσο δεν πάει. Μην τζακώνεστε μπροστά στο παιδί, θα πω εγώ, ειδικά αν οι γονείς είναι πολύ θερμοκέφαλοι, θερμόαιμοι και έχουν έντονη σχέση. Ή μπορεί να είναι άνθρωποι που τσακώνονται, οι οποίοι μετά τα βρίσκουν, μετά κάνουν σεξ, δεν γίνονται αυτά και το παιδί να είναι δίπλα. Κάπως πρέπει λιγάκι αυτό να μαζευτεί. Υπό την έννοια ότι μπορεί να, σε μια διαφωνία δεν αντιλέγω, σε ένα μίνι τσακωμό, αλλά συνήθως τα θέματα που έχουμε και τα παιδιά τα οποία τα χάνουν, πληγώνονται, δεν καταλαβαίνουν, έχουν σύγχυση πάνω στο θέμα, είναι με τις φωνές. Είμαι σίγουρη, χωρίς να είμαι ειδικός, ότι και ως άνθρωπος, ας πούμε, η φωνή είναι κάτι για το παιδί, νομίζω ότι φταίει αυτό. Είναι πάρα πολύ σύνηθες αυτό το φαινόμενο, το οι γονείς τσακώνονται ή δεν είναι αγαπημένοι ή χωρίζουν, νιώθει το παιδί ότι φταίει κάτι, έχει κάνει λάθος. Το ενοχικό δηλαδή που έχουν τα παιδιά. Το να είναι τσακωμένοι γονείς και να είναι μουτρωμένοι, να μην μιλάνε, να μπει το παιδί και να πει μαμά, τι έσκαμε, τίποτα. Πού ξέρει το παιδάκι ότι δεν είναι κάτι που έχει μαζί του? Δηλαδή τα προβλήματα που έχουν οι γονείς, ας τα λύσουν μεταξύ τους, δεν φταίει τίποτα το παιδί. Ας κάνουν μόκο. Επίσης και μόκο να κάνουν, γιατί όλοι το έχουν προσπαθήσει, φαντάζομαι, κατά καιρούς να μην τσακώνονται μπροστά στο παιδί ή οτιδήποτε κτλ. Ή να πνίξουν τα νεύρα τους. Υπάρχει το υφολογικό που συνοδεύει όλο αυτό το χαμό. Αν θεωρείτε ότι ένα μωρό 3, 5 μηνών, 10 μηνών δεν τα καταλαβαίνει, θα γελάσω πολύ δυνατά. Καταλαβαίνει πολύ περισσότερο την ενέργεια, δεν μπορεί να πει, αλλά αποθηκεύεται κάτι στο κεφαλάκι του. Το οποίο μετά άντε να πάει στον ψυχολόγο για να βρει γιατί έχει στρες στις φωνές. Γιατί μεγαλώνει και όπου ακούει φωνές, ας πούμε, μπορεί να τρέμει και να λέει «Αχ, κάτι μου συμβαίνει» και παθαίνει κρίση πανικού. Γιατί είναι πολύ σύνηθες, παιδιά, αυτό το φαινόμενο. Τα παιδιά να παθαίνουν πανικούς με τη φωνή και να μην έχει τσακωθεί ποτέ μπροστά του. Εντάξει, όταν ήταν 3 μηνών. Τι λες, αλήθεια? Δεν ξέρω, πρέπει να είστε πολύ έτοιμοι για να κάνετε παιδιά ή πολύ καλά με τον σύντροφο ή μόνοι σας. Δεν ξέρω τι να σας πω, παιδιά, πραγματικά. Αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας μικρός φουγγάρι. Μικρό, δεν θα πω ότι είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνει 100%. Αλλά αποθηκεύεται όλη η πληροφορία. Σας το λέω να το ξέρετε και ρωτήστε και ειδικούς. Επίσης, ωραίο είναι να ακούει συγγνώμες και είχα αδικό και παραδοχή και έκανα αυτό. Είμαι πολύ κατά και εκεί θα το αφήσω, ότι καυγάδες με φωνές δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο έτσι κι αλλιώς. Τελεία. Αλλά αν τύχει και συμβεί, να μην συμβεί στο παιδί μπροστά. Και αν συμβεί στο παιδί μπροστά, μετά να αρχίσουμε τα συγγνώμη, να πιάσουμε το παιδί, να πούμε συγγνώμη που ήσουν μπροστά και αυτό, αλλά ήμουν πάρα πολύ θυμωμένος γι' αυτό και γι' αυτό και ζήτησε συγγνώμη, η μαμά, ο μπαμπάς κτλ. Ένας καυγάς, ένας καυγάς δεν σημαίνει ότι όλα τελειώσαν σε αυτή τη ζωή. Παρ' όλα αυτά, δεν καταλαβαίνω το λόγο που δεν κρατιόμεθα. Επίσης, τα μούτρα, το υφολογικό και το να βλέπει ανθρώπους μέσα στο σπίτι να συμπεριφέρονται σαν ξένοι δεν είναι καλύτερο. Επίσης, μια μορφή οικογένειας, αυτό που βλέπει το παιδί σαν κανονικότητα μέσα στο σπίτι, είναι αυτό που μπορεί να πάει να κοπιάρει ή να απορρίψει. Δεν ξέρουμε τι από τα δύο στο μέλλον. Καλό είναι να του δώσουμε κάτι το οποίο να μην είναι απορριπταίο. Λέω εγώ τώρα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δρόμος. 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Φίλε. Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέο, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι!
8: Μάκη, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
10: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή

0: μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
2: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
3: Στη δουλειά, η ασφάλεια δεν είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Στα καταστήματα Emmanuel Εμπόριο θα βρείτε ρούχα εργασίας και υποδήματα ασφαλείας για κάθε επάγγελμα. Με ποιότητα, άνεση και αντοχή. Νέα Ιωνία, Αλέκου Παναγούλη 22α. Μοναστηράκι Παλάδος 7. Τώρα νέο κατάστημα στον Πειραιά, Μαυρομιχάλη 3. 2 λεπτά από τους σταθμούς τρένων του Πειραιά. Εμμανουήλ Εμπόριο. Δίπλα σε κάθε επαγγελματία.
4: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο τον πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.
4: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
6: Εδώ είμαστε και πάλι. Για να δω ρε παιδιά, εσείς τι μου γράφετε. Μαρία, οι γονείς μου δεν τσακώνονταν ποτέ μπροστά μας. Το αστείο ήταν είναι ότι καταλαβαίναμε τα πάντα. Όταν η μάνα μου άρχισε να καθαρίζει νευριασμένη την κουζίνα, ξέραμε ότι κάτι είχε γίνει. Είδατε. Το πιο απλό πράγμα. Και βέβαια καταλαβαίνουν τα παιδιά τα πάντα, παιδιά. Δεν είναι τι συζητάμε τώρα. Κώστας. Εμείς έχουμε τσακωθεί μπροστά στα παιδιά, αλλά προσπαθούμε να μην μείνει εκεί. Αν τα βρούμε μετά, θέλω να το δουν κι αυτό. Όχι να έχουν δει μόνο τον καυγά και μετά ξαφνικά την επόμενη μέρα να είμαστε μια χαρά χωρίς να ξέρουν τι έγινε. Εντάξει. Ελένη, εμένα αυτό που μου έχει μείνει από μικρή είναι ότι μια φορά ο πατέρας μου ήρθε και μου είπε πριν φώναξε τη μαμά σου και δεν έπρεπε. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ότι ένας μεγάλος παραδέχτηκε πως έκανε λάθος. Τέλειο. Μπράβο. Πολύ ωραία. Μπράβο ο πατέρας της Ελένης. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα, σε λίγο. Ωραία είπαμε για τους καυγάδες. Όταν εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε καλά, τι κάνουμε? Αν είσαι στεναχωρημένος, αγχωμένος, φοβισμένος, αν σε δει το παιδί σου να κλαις, πρέπει να του εξηγήσεις τι συμβαίνει ή αμέσως σκουπίζεις τα μάτια και λες: όχι αγάπη μου, μια χαρά είμαι, δεν σημαίνει τίποτα. Πρέπει τα παιδιά να ξέρουν ότι και οι γονείς κάποιες μέρες δεν είναι καλά. Ο ρόλος μας είναι να δείχνουμε πάντα ότι τα έχουμε όλα υπό έλεγχο, ας πούμε. Όχι ρε παιδιά, δεν ξέρω, μου πείτε κι εσείς. Πάμε αυτά, όλα αυτά, στη δεύτερη ώρα.

0: Παιδιά, 50 χρόνια είναι 50 χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι γνωριζόμαστε λίγο καιρό, βλέπουμε πώς θα πάει. Είναι σχέση ζωής. Ο Μασούτης ξεκίνησε το 1976 από ένα κατάστημα στη Θεσσαλονίκη και σήμερα έχει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Και ξέρετε τι μου αρέσει, ότι όσο και αν μεγαλώνεις πρέπει να θυμάσαι από πού ξεκίνησες και γιατί σε αγάπησε ο κόσμος. Ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές κάθε μέρα. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια και συνεχίζουμε.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Της Μαρίας.
0: Έλα παιδιά, μικρή ανάσα να πάρουμε και επιστρέφω. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Είμαι Μαρία Σολομού στο δρόμο 89,8.
1: Η κατοικία της Μαρίας.
0: Έλα παιδιά, μικρή ανάσα να πάρουμε και επιστρέφω.

0: και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
10: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Ο Δρόμος παρουσιάζει
16: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρν. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνα Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτσι, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Και μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανένα.

0: τηλεπρόπολιση 210-0089-00 και mortel.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον Δρόμο 89,8.
2: Επιστρέψαμε, Δρόμος 89,8, δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού, είμαστε στην πολυκατοικία της Μαρίας. Πάμε σε κάτι που νομίζω ότι οι περισσότεροι γονείς το έχουμε κάνει. Αυτό το μια χαρά είμαι, δεν έχω τίποτα. Δεν είσαι μια χαρά πουλάκι, μου φαίνεσαι από χιλιόμετρο με τα μούτρα μέχρι κάτω. Μπορεί να μην ξοκλές, κάποιες μίξες τρέχουν, κρύβεσαι, δεν κοιτάς κατάματα το παιδί. Και σε ρωτάει, μαμά, τι έχεις. Όλα καλά, αγάπη μου, όλα καλά. Και είμαι κοινωνικό δραματικό, το οποίο και συχαίνομαι. Αυτό ίσως το συχαίνομαι πιο πολύ από τις φωνές. Που οι φωνές τις συχαίνομαι αρκετά, θέλω να πω. Αυτό που δεν εξηγείς, που δεν ξέρει το παιδί, δεν έχει βρεθεί μπροστά σε κάτι και βλέπει μια γυναίκα, συνήθως εμείς το κάνουμε καλά αυτό το κοινωνικό δραματικό, γιατί αθελά μας θέλω να πιστεύω ότι το κάνουμε, γιατί το ηθελημένο είναι κακός άνθρωπος, χειραγωγεί το παιδί, να του δείξει ότι κάτι δεν έχει πάει καλά με τον πατέρα σου και κοίτα τι μου έκανε το κάθαρμα. Λοιπόν, αυτά εγώ δεν τα αντέχω, δεν τα δέχομαι, και ειδικά όταν παίρνει συνένοχο το παιδί. Μπορεί και εμείς να έχουμε άλλα. Μπορεί να έχουμε θέματα με τη δουλειά, μπορεί να έχουμε θέματα με τα οικονομικά. Μπορεί. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Αλλά αυτό που δεν ξέρει το παιδάκι και βλέπει μία ατμόσφαιρα και τη νιώθει αυτή τη μύρλα και αυτό το περίεργο και αυτό το κάτι συμβαίνει, δεν υπάρχει χειρότερο. Σας το λέω γιατί το έχω ζήσει πάρα πολύ έντονα. Τώρα, απ' την άλλη, πρέπει ο γονιός να δείχνει πάντα δυνατός. Δεν ξέρω, θέμα προς συζήτηση.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο δρόμο 89,8». Καλή μας ακρόαση.
1: Δρόμος 89,8.

0: δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα στην αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
0: Δρόμος 89,8.

άλλο να πεις στο παιδί σου. Σήμερα, αγάπη μου, δεν είμαι καλά. Μου συμβαίνει αυτό και αυτό και είμαι λίγο στεναχωρημένη. Συγγνώμη που θα είμαι έτσι. Και άλλο να μην ξοκλές και να μην του λες και να λες όλα καλά κτλ. Και να, ή να αδειάσεις πάνω του όλα τα προβλήματα της ενήλικης ζωής. Όχι ότι το παιδί δεν θα καταλάβει από ένα σημείο και μετά ότι δεν είναι αστείο να είσαι ενήλικος. Είναι πολύ κακό πράγμα. Περισσότερα παιδιά το έχουν μεγαλώνοντας, το καταλαβαίνουν και τα ίδια. Δεν χρειάζεται να ξέρει κάθε λεπτομέρεια, αλλά σίγουρα όταν σε βλέπει χάλια, δεν μπορείς να μην το εξηγήσεις. Ή φρόντισε να μείνει σε χάλια στο σπίτι. Δεν ξέρω, υποκριτική, μαθήματα, αυτά. Εγώ αυτό προσπαθούσα. Ειδικά όταν ο μικρός ήταν μικρός. Προσπαθούσα. Δεν ξέρω αν τα κατάφερνα. Σίγουρα φαινόταν η κούρασή μου πάρα πολύ, γιατί αυτό δεν κρύβεται 100%. Να γυρίσει από τη δουλειά και το έλεγα κιόλας και το επικοινωνούσα. Να σε βλέπει να κλαις με πεσμένα μάτια, με κακόκεφι, να μην ξεκλαίσει οι γονείς, να μην το κοιτάς και να του λες τίποτα, αγάπη μου. Τι είναι αυτό? Γιατί αυτά τα έχουμε δει να συμβαίνουν κατά κόρον, ας πούμε. Δεν το κρύβεις, το λες. Δεν είμαι καλά, τσακώθηκα αυτό, στη δουλειά δεν πήγε καλά, δεν πήγα καλά στο γύρισμα. Η παράσταση ήταν. Είμαι κουρασμένη, είμαι λίγο άρρωστη σήμερα και στεναχωρήθηκα γι' αυτό. Λες. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, χωρίς να κάνεις όμως και το παιδί ψυχολόγο. Έτσι δεν μπορεί να κάνεις το παιδάκι ψυχολόγο 5-10 χρονών. Και αυτά δεν χρειάζεται να τα πεις όταν είναι 12, που καταλαβαίνει. Από μωρό. Εσείς λέτε στα παιδιά σας όταν είστε καλά, τους εξηγείτε το λόγο ή τα αφήνετε να σας δουν να κλαίτε? Όχι, παιδιά, εγώ όταν ήθελα να κλάψω που είχα διάφορα θέματα όταν ήταν ο μικρός, λέγα αγάπη μου, πάω στο σούπερ μάρκετ. Και πήγαινα με τα πόδια, κλαίγοντας, ουρλιάζοντας. Εγώ το έκανα πάρα πολύ συχνά. Έπαιρνα το ποδήλατο και τον ονόμουν και μετά γύρναγα και ήμουν αρκετά καλά. Εσείς το κάνετε αυτό? Τι κάνετε? Τα λέτε όλα, κρύβεστε ή τα κάνετε έτσι μπροστά, σκασίλα σας? Στείλτε μου τα μηνύματά σας στο Viber 6987 898 898. Facebook, Instagram, Δρόμος 898. FM.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Κοίταξε τώρα, είναι γνωστό ότι οι μανάδες τραβάνε περισσότερο κουπί από τους μπαμπάδες, ειδικά όταν έχουν και δουλειά και το μεγάλωμα του παιδιού. Όχι ότι και οι μπαμπάδες και σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν είναι μέσα στο θέμα, αλλά εμείς είμαστε και λίγο υπερευαίσθητες. Έχουμε και την ενοχή της μάνας πάντα, γιατί η μάνα θεωρητικά θα έπρεπε να κάθεται μόνο με το παιδί και να μην δουλεύει και να είναι νοικοκυρά. Μας έχει στοιχειώσει και αυτό το στερεότυπο, το τραγικό, το οποίο εννοείται ότι δεν ισχύει πλέον σε πάρα πολλά σπίτια, γιατί σε άλλα ισχύει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κουβαλάμε μια περίεργη ενοχή, η οποία μπορεί να είναι έτσι φλου. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό κάποια στιγμή να διαλυθείς. Ειδικά όταν η μάνα είναι μόνη της. Δηλαδή να μην έχει την υποστήριξη κάποιου του μπαμπά ή κάποιου άλλου άντρα και το παιδάκι να είναι μικρό. Εκεί μπορεί να έχουμε πολύ συχνά τέτοια φαινόμενα, ας πούμε. Το θέμα είναι όχι να βλέπει το παιδάκι μια μάνα δυστυχισμένη. Να βλέπει μια μάνα η οποία και δουλεύει και κάνει και τρέχει και έρχεται και αυτό και είναι και χαρούμενη και αυτά και τη τυχαίνουν και περίεργα πράγματα. Δηλαδή, πολύ λίγες περιπτώσεις έχουμε δει μπαμπάδες να κλαίνε, να στεναχωριούνται ή να είναι κάπως. Οι άντρες είναι λιγάκι και πιο στιβαροί, νομίζω. Κρύβουν και καλύτερα το συναίσθημά τους. Όχι, και θα το πω πάλι, δεν είναι μόνο τι δείχνεις, είναι τι διαισθάνεται και το παιδί. Πάρα πολύ σοβαρό. Οι αντένες τους είναι και η ενέργεια την καταπίνουν από χιλιόμετρο. Είναι φοβερό. Φοβερό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε ρομπότ. Να το ξαναπώ, Είμαστε άνθρωποι, θα έχουμε αδύναμες στιγμές και κακές μέρες.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε νέα. Και καλά νέα, γιατί το Day Fiber, το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, τώρα έχει και σταθερό. Ναι, ναι, και σταθερό. Οπότε έχουμε εγγυημένα υψηλή ποιότητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και με 4 ευρώ το μήνα επιπλέον, πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Δηλαδή ίντερνετ να κάνεις ό,τι θέλεις και τηλέφωνο να τα λες όσο θέλεις. Τι άλλο? Μπείτε στο day.gr/fiber και δείτε τα όλα. ΔΕΗ Fiber. Αυτόνο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Της Μαρίας.
0: Να είμαστε πάλι. Δρόμος 89,8, παιδιά. Είμαι η Μαρία Σολομού, στη δική μου πολυκατοικία και μιλάμε για όλα αυτά τα περίεργα που μπορεί να συμβούν και να τα δει και να τα επικοινωνήσει ένας γονιός με το παιδάκι του, να το έχει ενήμερο. Δεν είπαμε να κάνουμε ένα πεντάχρονο ενήλικα και να τον βάλουμε στα προβλήματά μας. Αλλά τουλάχιστον μην το κοροϊδεύουμε μπροστά στα μούτρα του. Μην το κοροϊδεύουμε και μην του δημιουργούμε απορίες. Εντάξει, σε πετυχαίνει ένα μωρό τώρα, ας πούμε, να κλαις. Συνήθως εμείς κλαίμε στην κουζίνα. Για κάποιο λόγο, τι να πω. Τι θα του πεις, καθάρισα κρεμμύδια, αγάπη μου. Μην κοροϊδευόμαστε. Θα του πεις, ούτε κάτι μπήκε στο μάτι μου, ούτε τίποτα δεν έχω. Θα το πεις. Είμαι πολύ στεναχωρημένη σήμερα, μου συνέβη αυτό και αυτό. Συγγνώμη, αγάπη μου, η μανούλα θα είναι καλύτερα σε λίγο κτλ. Έχει τσακωθεί. Και βλέπεις τώρα τον άλλον και τους δύο άνθρωποι σε δύο διαφορετικά σημεία στο σαλόνι να μην μιλιώνται και υπάρχει αυτή η ενέργεια. Μπαίνει το παιδάκι μέσα και ξεφεύγει, ρε παιδάκι μου, λέει αυτή η ενέργεια και στο παιδί, γεια σου παιδί μου, ναι, όλα καλά, δεν έχω τίποτα, δεν έχω νευριάσει, όχι. Τι λες, ρε παιδιά, και μετά το παιδί, γιατί να μην πιστέψει ότι έχεις νεύρα μαζί του, ας πούμε. Πάντα πρέπει να εξηγείς και να επικοινωνείς σε περίπτωση που δεν μπορείς να το παίξεις. Να το παίξεις λίγο, να μην δείξεις όλη την πραγματικότητα. Εγώ δεν είμαι τόσο υπέρ. Μάζεψε λίγο το χάλι. Όχι ότι θα νιώσει το παιδί μια περίεργη ατμόσφαιρα. Μάζεψε λίγο το χάλι. Προσπάθησε. Κάντα τις ώρες που είναι στο σχολείο. Κλάψε, τσακώσου, χτυπήσου. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Είμαστε πολυμηχανήματα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Αλλά απ' την άλλη, αυτό που λέω εγώ είναι ότι όταν έχεις παιδί, δεν γίνεται. Πρέπει λίγο ρομπότ, πρέπει να μάθουμε να είμαστε. Και ευέλικτοι. Δεν φταίει τίποτα το παιδάκι. Δεν φταίει τίποτα με τα προσωπικά μας δράματα. Τότε να τα επικοινωνήσουμε, αν μας πιάσει στα πράσινα, συμφωνώ. Αλλά όχι να το κάνουμε και αγάπη μου, ο πατέρας σου μου έκανε αυτό. Όχι τέτοια και. Όχι, ούτε όταν μεγαλώσει. Εκτός αν έχει μεγαλώσει πάρα πολύ και δεν είναι κουτό. Και έχει δει τι γίνεται. Και μπορείς άνετα να πεις, ναι, δεν ταιριάζαμε, δεν αυτό, δεν εκείνο, δεν τα άλλο, αλλά μια χαρά. Αν του δημιουργήσεις τραύμα στα 22 του, ας πούμε. Έλα, παιδιά, να λέμε αλήθειες. Είναι ωραίο να λες αλήθεια. Είναι ωραίο να λες αλήθεια, έτσι, αλλά λίγο, όχι την ομή. Πώς να το πω, δηλαδή. Όχι όλη τη λέζα να τη φυτρώει το παιδί. Να παίρνει τα προβλήματά σας το παιδί. Αυτό εννοώ εγώ. Μη φύγετε, παιδιά. Λέμε λίγο στενάχωρα πράγματα, αλλά λέμε ωραία πράγματα. Αλήθειες λέμε, δεν σταματάμε. Σε λίγο πάλι εδώ, στο δρόμο 89,8.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Αγόρασε παγωτομηχανή από το πουθενά. Παγωτομηχανή. Πού τα βρήκες τα λεφτά, ρε, για παγωτομηχανή?
3: Σωστό αυτό.
2: Πού τα βρήκες τα λεφτά για παγωτομηχανή? Έχει πάρει μπόνους.
3: Πήρε μπόνους.
4: Όχι, ρε φίλε, τουλάχιστον. Αλήθεια.
3: Δεν ξανακερνάω.
2: Σε γιαούρτια να το φας.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr. Δρόμος 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει
5: Λίκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
6: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
5: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
7: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
8: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
11: di qualità.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
16: Λέλε, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
17: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
18: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. E-food, το delivery στην Ελλάδα.
21: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
22: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
23: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τα μηνύματάκια σας. Ο Γιώργος, εμένα η κόρη μου είναι 9 και καταλαβαίνει τα πάντα. Μια μέρα ήμουν χάλια από τη δουλειά και της έλεγα δεν έχω τίποτα. Με κοίταξε και μου είπε μπαμπά, αφού έχεις, γιατί δεν μου λες. Εκεί με αποτελείωσε. Καλά. Υπάρχουν και φοβερές ατάκες που λένε σε αυτές τις ηλικίες. Από πιο νωρίς, από το 7-8. 7, 8, 9 λένε ατάκες οι οποίες σε αφήνουν ξερό. Δήμητρα, έχω κλάψει μπροστά στο γιο μου και παλιότερα νιώθα τύψεις. Μέχρι που μια μέρα με αγκάλιασε και μου είπε: «Κι εσύ στεναχωριέσαι καμιά φορά, ε?» Και σκέφτηκα: «Ναι, ρε παιδί μου, φυσικά και στεναχωριέμαι». Κοίταξε να δεις, εγώ όχι. Εγώ έκλαψα μπροστά στο γιο μου κάνα δύο φορές μετά τα 20. Και έκλαιγα ουρλιάζοντας, φώναζα και έκλαιγα για άσχετο θέμα. Και του λέγα: «Συγγνώμη, συγγνώμη που το κάνω σε σένα αυτό το πράγμα, χίλια συγγνώμη». Του λέω: «Έχω σκάσει, δεν αντέχω». Και χέλασε και με αγκάλιασε και μου λέει: «Λαμά, εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει». Αλλά ήταν 20. Έτσι. Δεν ήταν 9. Είναι ωραίο να μπορείς να το επικοινωνήσεις που και που, γιατί μεγαλώνουν και γίνονται και λίγο έτσι ανθρωπάκια, να καταλαβαίνουν ότι δεν είμαστε υπερήρωες κι εμείς. Γιατί όταν είναι μικρά τα παιδιά μας, βλέπουν και λίγο σουπερήρωες. Έτσι δεν είναι? Αντώνης: «Οι δικοί μου δεν μας έδειχναν ποτέ όταν κάτι δεν πήγαινε καλά. Μεγαλώνοντας, κατάλαβα ότι περνούσαν πολύ δύσκολες περιόδους και εμείς δεν είχαμε πάρει χαμπάρι τίποτα. Από τη μία τους θαυμάζω, από την άλλη αναρωτιέμαι πόσο μόνοι πρέπει να νιώθαν κι εκείνοι». Δεν πειράζει. Καλύτερα. Καλύτερα, καλύτερα, καλύτερα. Μεγαλώνοντας, δεν λέω να ζούμε στον πλανήτη της τσιχλόφουσκας, ότι όλα είναι τέλεια και από πίσω να γίνεται η καταστροφή, το δράμα λέει, αλλά δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται τα παιδιά να ξέρουν τις δυσκολίες. Έχουν τις δικές τους δυσκολίες να αντιμετωπίζουν, να μην αντιμετωπίζουν και των γονιών τα προβλήματα. Πάμε παρακάτω, που έρχεται το σοκ της ενηλικίωσης, στιγμή που καταλαβαίνεις ότι οι γονείς σου δεν τα ξέρουν. Ωρε φίλε. Πόσο εύκολο είναι για ένα γονιό να πει στο παιδί του: «Δεν ξέρω. Ή έκανα λάθος». Γίνεται αυτό ποτέ? Θεωρείται? Έχει υποθεί ποτέ σε παγκόσμια κλίμακα αυτό? Πάμε να το δούμε την τρίτη ώρα.

Εδώ θέλω λίγο την προσοχή σας, γιατί έχουμε θέμα. Ο Μασούτης κλείνει 50 χρόνια και αποφάσισε να το γιορτάσει, σπάζοντας τιμές. Και όταν λέμε σπάζοντας, εννοούμε κανονικά, κάθε Σάββατο για 50 ολόκληρες εβδομάδες, ένα αγαπημένο σπάζοντας τιμές. Και όταν λέμε σπάζοντας, εννοούμε κανονικά,

0: Μαρίας.
1: Είμαι η Μαρία Σουλιώμου στον δρόμο 89,8. Μουσικούλα τώρα και επιστρέφουμε.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
3: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
4: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
3: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
5: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
6: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
7: Α, εντάξει τότε.
8: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
9: Εντάξει, αμάρτια.
0: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Δε Πίζη από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Olympus με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
11: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
12: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
13: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
12: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
14: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
15: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
12: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
16: Reconard. Ανακαίνιση κουζίνας. Ανακαίνιση μπάνιου. Ανακαίνιση δωματίου. Πάνω από 2.500 ανακαινήσεις έχουν την υπογραφή μας. Εμπειρία και έξυπνες λύσεις για ένα σπίτι άνετο και λειτουργικό με ποιοτικά πιστοποιημένα υλικά. Ανακαινήσεις Reconard. Και η ζωή στο σπίτι αλλάζει. Showroom. Λεωφόρο Συγκρού 224 και στο reconard.gr.
17: Θέλεις μεταπτυχιακό. Θέλεις κύρος. Θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες. philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
18: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
19: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
20: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
21: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
22: Ναι.
21: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
22: Ναι.
21: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
22: Ναι.
21: Και πιο ελαφριά.
22: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
23: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
0: Και τώρα. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά.
24: Αθήνα, Ελλάδα.
0: Και σε όλο το πλανήτη.
25: Okay. Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού,
25: και παίζει παντού.
0: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
1: Επιστρέψαμε, δρόμος 89,8, τρίτη και τελευταία ώρα για σήμερα.

Είμαι η Μαρία Σολομού και είμαστε στην πολυκατοικία της Μαρίας. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει εκείνη τη στιγμή που μεγαλώνουμε. Μεγαλώνουν, ναι, εμείς όχι. Μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά, συνειδητοποίησε. Συγκλονιστικό. Μεγαλώσαμε και εμείς κάποια στιγμή και συνειδητοποίησαμε ότι οι γονείς δεν τα ξέρουν όλα. Και λες μισό λεπτό. Εγώ τόσα χρόνια νόμιζα ότι αυτοί οι άνθρωποι, η γνώση και το επίπεδο. Όχι. Μπορεί ένας γονιός να πει στο παιδί του: δεν ξέρω. Ή έκανα λάθος. Ή δεν έχω την απάντηση. Γίνεται αυτό. Όσο είναι μικρά τα παιδιά, υποτίθεται ότι πρέπει να τους έχεις απαντήσεις. Γιατί σε κοιτάνε και περιμένουν όπως ένα τα πάντα. Και αν δεν τους έχεις ακριβώς απαντήσεις, εσύ τις έχει ο μπαμπάς. Το ρώτα τον πατέρα σου είναι καταπληκτική ατάκα που έχω υποπέσει σε αυτό το τσιτάτο και το έχω πει. Δεν γινόταν, δεν μπορώ. Εννοείται ότι δεν τα ξέρουμε όλα.

Εννοείται ότι για ένα γονιό υπάρχει αυτή η πίεση ότι πρέπει να απαντήσει σε αυτές τις ωραίες απορίες του παιδιού για να δείξει ότι ναι, ξέρουμε κάτι, ότι εγώ θα σου μάθω. Ότι... Εν πάση περιπτώσει, κάποια χρησιμότητα στη ζωή έχει και ο γονιός. Να πάει το παιδί πιο πέρα, να του μάθει πέντε πράγματα. Μεγαλώνοντας, σίγουρα νιώθουμε και ακούμε όλες τις βλακίες που μπορεί να πει ένα παιδικό, εφηβικό στοματάκι, που νομίζουν πια από ένα σημείο και μετά ότι είναι παντογνώστες και εσύ ότι δεν ξέρεις τίποτα, γιατί σε κατηγορούν ότι δεν ξέρεις τίποτα, ενώ εκεί που τα ήξερες όλα όταν ήταν μωρά, μεγαλώνοντας δεν ξέρεις τίποτα. Έρχεται η στιγμή που πραγματικά δεν ξέρεις τίποτα και δεν ξέρεις τι να απαντήσεις, ότι έχεις στερέψει, ότι εννοείται ότι μπορεί να πέφτεις έξω. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την εμπειρία. Με την εμπειρία και πώς έχεις ζήσει τη ζωή σου. Γιατί υπάρχουν γονείς και γονείς, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ζήσει χίλια μύρια και άλλοι που δεν έχουν ζήσει τίποτα. Σίγουρα με τα χρόνια έρχεται και μία ορίμανση και μία άλλη σκέψη. Δεν μπορώ να πω ποτέ ότι παραδέχτηκα ότι ξέρει κάποιος κάτι, γονείς μου κάτι περισσότερο από μένα. Πραγματικά. Το λέω ευθαρσώς αυτό, με πλήρη έπαρση. Θεωρούσα ότι ξέρω πολύ περισσότερα και όταν ήμουν πέντε από τους γονείς μου. Που δεν έχει να κάνει με τίποτα. Αυτή ήταν η δική μου αίσθηση και το ένστικτό μου ήταν πάρα πολύ καλό. Εννοείται ότι ήμουν απάνχαζη, μικρή, όπως όλα τα παιδάκια. Είμαστε αφελείς και ακόμη έχουμε να μάθουμε τα πάντα. Αλλά για κάποιο μαγικό λόγο ήξερα ότι εγώ ξέρω καλύτερα. Δεν έχω πέσει σε πάρα πολλά πράγματα έξω, θέλω να πω σε αυτό το σημείο, και νομίζω ότι αυτό το χαρακτηριστικό μου το έχει πάρει και ο γιος μου. Βέβαια είναι αγόρι και τα αγόρια είναι πιο μπουντελάδες από τα κορίτσια, ειδικά όταν μεγαλώνουν, αργούν λίγο παραπάνω. Έχω αναγκαστεί και έτσι πρέπει να δείχνουμε εμπιστοσύνη ότι ξέρουν και αυτοί κάτι. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί και θυμάμαι ότι εμένα με εκνεύριζε το γεγονός ότι δεν μου είχαν εμπιστοσύνη ποτέ ότι ξέρω αυτό που λέω, ξέρω τι λέω. Σίγουρα κάπου στη μέση είναι η αλήθεια, όπως η αλήθεια είναι ότι ναι, μπορεί να έχεις 20 χρόνια παραπάνω, 30 χρόνια παραπάνω από το παιδί σου σε γνώσεις οτιδήποτε, αλλά μπορείς να πέφτεις και έξω πάρα πολλές φορές. Οπότε μπορείς να πεις δεν ξέρω. Μπορείς να πεις έκανα λάθος, είχες δίκιο τελικά, είχες πιο σωστό ένστικτο. Εννοείται, δεν θα τις βγάλουμε να τις μετρήσουμε. Ποιος τα λέει καλύτερα, ποιος. Συνήθως εμείς ξέρουμε κάτι παραπάνω λόγω του ότι είμαστε παραπάνω χρόνια περπατάμε σε αυτή τη γη. Πολύ απλά. Αλλά πρέπει να παίρνουμε υπόψη μας και τις απόψεις και την αίσθηση των παιδιών που νομίζουν ότι πια δεν υπάρχει κάτι που δεν ξέρουν. Και να μπορείς να παραδεχτείς το λάθος σου και εσύ και το παιδί σου και να πει είχες δίκιο και ο ένας και ο άλλος. Μαμά, είχες δίκιο, αγάπη μου, είχες δίκιο. Πολύ ωραία. Στείλτε μου στα μηνύματά σας, για πείτε μου, θυμάστε πότε οι γονείς σας σας είπανε δεν ξέρω ή έκανα λάθος, ποτέ έχουν πει. Και αν εσείς, αν είστε γονείς ήδη, πόσο το εύκολα το λέτε στα παιδιά σας. Για πείτε μου, ρε παιδιά, Viber 6987 898 898, Facebook, Instagram, Δρόμος 898 FM.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κολλασμένα. Εγώ πάντως, μεγαλώνοντας ρε παιδιά, θα σας πω το εξής. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορώ να τα δικαιολογήσω στους γονείς μου, που με τρέλαιναν, μου γέρναγαν τα μάτια. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να το ακούω αυτό, θα γίνει χαμός, ξέρετε τώρα στην εφηβεία, αντιδράσεις και τέτοια. Δεν ξέρουν τίποτα, μόνο εγώ ξέρω κτλ. Υπάρχουν όμως φάσεις που τις βλέπω τώρα και λέω, καταλαβαίνω το άγχος τους. Καταλαβαίνω ότι τρελαινόντουσαν, ότι φοβόντουσαν, ότι. Γι' αυτό μου λέγανε κάτι υπερβολές και κάτι μπούρδες. Καταλαβαίνω, γιατί τα ίδια άγχη έχω κι εγώ. Απλά δεν τα εκφράζω τόσο. Ή θα το πω στα μούτρα. Φοβάμαι. Φοβάμαι. Είτε είναι 15, είτε είναι 22, είτε πάει 30. Πάλι θα φοβάμαι. Εντάξει, στα 30 δεν θα μου πέφτει και τόσο λόγο. Όχι ότι μου πέφτει στα 20. Γενικώς δεν μου πέφτει από τα 15 με το δικό μου το γιο. Αλλά θέλω να πω ότι επικοινωνώ την ανησυχία μου. Αυτό κάνω μόνο. Δεν απαγορεύω. Επικοινωνώ την ανησυχία μου. Νομίζω ότι πρέπει να δίνουμε χώρο. Δεν έχει τύχει να πω στο παιδί μου ποτέ. Έκανα λάθος βέβαια. Γιατί δεν έχω κάνει. Δεν έχω κάνει 1500 λάθη. Ως μάνα εννοείται. Στην τοποθέτησή μου. Σε μια συζήτηση. Σε κάτι που θα του πω. Σε κάτι που θα τον συμβουλέψω. Δεν έχω πάει λάθος μέχρι στιγμής. Νιώθω ότι έχω πάει σε πολύ σωστό δρόμο. Δεν έχω διαψευθεί. Αλλά και του έχω πει και την ατάκα. Γιατί δεν ακούς τη μανούλα, είδες τι ωραία που είχε δίκιο. Αντί να του πω, δεν στα έλεγα εγώ. Τα λέμε λίγο πιο γλυκό τρόπο. Μπας και κάποια στιγμή μ' ακούσει. Αλλά κάθε παιδί και κάθε άνθρωπος θέλει να πάει τη δική του διαδρομή. Η δική του διαδρομή είναι να κάνω το λάθος, να πέσω κάτω, να ξανασηκωθώ. Δεν μ' αρέσει αυτή η διαδρομή. Εγώ, ας πούμε, δεν θα την έκανα. Θα προσπαθούσα να μην πέσω κάτω. Θα προσπαθούσα να ακολουθήσω τη διαδρομή που να μην ταλαιπωρηθώ. Το δικό μου παιδί θέλει ταλαιπωρία για να του γίνει το πάθημα μάθημα. Είναι πολύ δύσκολο να το βουλώσει ο γονιός στην άκρη και να πει: όχι, όχι, θα το αφήσω να κάνει και την μπούρδα αυτή. Και τη χιλιώστε η μπούρδα, αν δεν κάνει, να καταλάβει. Ελπίζουμε ότι οι μπούρδες είναι άκακες. Και τι να πω, δεν τα ξέρουμε όλα. Και οι γονείς δεν τα ξέρουμε όλα.

0: Θυμάστε παλιά που αν ο ένας τρίμαρε, ο άλλος έλεγε «κλείστο λίγο γιατί θέλω να κάνω κάτι». Αυτά να τα ξεχάσετε. Με Day Fiber έχεις εγγυημένα υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και τώρα έχεις και σταθερό. Με 4 ευρώ το μήνα επιπλέον, πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Οπότε εσύ στρίμαρε, ο άλλος ας δουλεύει, κάποιος ας μιλάει στο τηλέφωνο, γενικά... Κάντε ό,τι θέλετε. Μπείτε στο day.gr / Fiber και μάθετε περισσότερα. Αυτόν απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερά.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Εδώ είμαστε, δρόμος 89,8. Η πολυκατοικία της Μαρίας σας περιμένει και πάλι. Είμαι η Μαρία, εγώ εδώ να λύσουμε όλα τα προβλήματα με τα παιδιά μας. Πότε παραδεχόμαστε ότι είμαστε λάθος, πότε ότι δεν ξέρουμε κάτι. Πότε. Κοιτάξτε, μεγαλώνοντας τα παιδιά, κάποια στιγμή θα μας ρωτήσουν κάτι, θα ζητήσουν μια γνώμη και θα είμαστε ούγκανα. Θα δώσουμε μια συμβουλή και μετά θα γίνει αλαντάλα. Και θα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη και να πούμε: αγάπη μου, συγγνώμη, έκανα λάθος, νόμιζα κάτι άλλο, ή δεν υπολόγισα καλά, ή δεν το ήξερα. Οπότε, όχι, δεν θα πάρω τέτοια ευθύνη. Δεν θα την πάρω αυτή την ευθύνη. Μία περίπτωση της χίλιας να μ' ακούσει ο γιος μου σε μία συμβουλή, θα θέλω να έχω δώσει μία σωστή συμβουλή. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Θα υποπέσουμε και σε λάθη, σε λάθος εκτιμήσεις ή οτιδήποτε, ή θα έρθει η στιγμή που θα ρωτήσει κάτι το παιδί και δεν θα το ξέρεις. Δεν είναι κακό, δεν είμαστε και υπεράνθρωποι. Οπότε αυτό που κάνω για Google, δεν έχω ιδέα. Δεν το έχω ακούσει. Μπορεί να ξέρει περισσότερα από σένα πάνω σε ένα θέμα, να είναι πιο ενήμερος. Μπορεί 1000 πράγματα. Μεγαλώνοντας είναι το θέμα, ότι πια δεν είσαι τόσο σοφός όσο νόμιζες όταν ήταν 5 χρονών το παιδί. Το δεν ξέρω τι να σου πω είναι ή να σου πει ένα πρόβλημα και να του πεις: ακού, δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ, αν με ρωτάς, θα έκανα αυτό. Εσύ δεν ξέρω. Κάνε το δικό σου, έλα να το σκεφτούμε. Ό,τι και αν κάνεις, εγώ από πίσω χειροκροτώ και υποστηρίζω. Και αν είναι μπούρδα, δεν πειράζει, έκανες μια μπούρδα. Τι να κάνουμε τώρα. Θα δώσει τη συμβουλή εμείς όμως τυχαίνει και ειδικά η Ελληνίδα μάνα και γενικά η ελληνική οικογένεια να θέλει να προστατεύσει από οτιδήποτε το παιδί της, τα παιδιά της. Οτιδήποτε, να προλάβει το κακό. Και αυτό είναι το λογικό, να προλάβουμε κάτι. Και αν το βλέπουμε το κακό να έρχεται, θέλουμε να μπούμε στη μέση και να πούμε: όχι, μην το κάνεις. Εγώ δεν μπορώ να το καταφέρω αυτό, γιατί εμένα το παιδί μου θέλει να πηγαίνει έτσι όπως θέλει να πηγαίνει. Ελπίζουμε ότι το κακό είναι αστείο. Εκεί κάνουμε προσευχές. Φτιάχνεις όλα τα υπόλοιπα έτσι ώστε μια λάθος απόφαση να μην είναι καταστροφική. Αν είναι, εγώ δεν έχω μπορέσει να κρατήσω το συναίσθημά μου μερικές φορές, έχω παρακαλέσει μερικές φορές να μ' ακούσει και εύχομαι να το έχει κάνει. Γιατί μου ήταν τόσο καθαρό μπροστά μου, ας πούμε, το λάθος, που μπορεί να έχω γίνει λίγο υπερβολική στο πώς να έχω εκφραστεί. Αλλά όταν δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λέω, έλα πάμε να το μάθουμε παρέα. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει, μ' αρέσει πάρα πολύ, εγώ και χαίρομαι πάρα πολύ ότι μπορώ να συνεισφέρω σε κάτι, είναι σε ερωτικές συμβουλές, τέλος, τις οποίες για κάποιο περίεργο λόγο μ' ακούει πια, γιατί. Το παιδί μου μεγάλωσε και συνειδητοποίησε 5 πράγματα από τις φίλες του που ακούγανε το podcast. Οπότε σου λέει: κάτι σωστά έλεγε αυτή η γυναίκα. Ας την ακούσω. Παναγία μου, ευτυχώς. Απ' τη μία, απ' την άλλη, βλέπει πάρα πολύ κινηματογράφο, του αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το κομμάτι. Οπότε με ρωτάει για ταινίες. Εσύ αυτή την ξέρεις. Και αρχίζω εγώ και μεγαλουργώ. Κάνω ότι είμαι παντογνώστρια για τα πάντα και μιλάω πάνω στην. Μπράβο, μαμά, πού τα ξέρεις όλα αυτά. Πού τα ξέρω. Σε παρακαλώ. Οπότε νομίζει το παιδί ότι πια ξέρω το σύμπαν. Όχι, δεν ξέρω το σύμπαν, ξέρω αυτά που με ενδιαφέρουν και. Τη δουλειά μου ίσως περισσότερο, αλλά να νιώθεις ότι είσαι και λίγο χρήσιμη, ας πούμε, στο παιδί σου, ας πούμε, σε ένα επίπεδο που μπορείς να του δώσεις και κάτι παραπάνω από το απορίες μωρού, μαμά γιατί βρέχει, που εκεί σίγουρα δεν ξέρεις να απαντήσεις γιατί δεν θυμάσαι πια, πολύ κακή στη φυσική και στις κουβαντικές και στα διάφορα όλα αυτά που δεν ξέρω τι να πω, ας πούμε, εκεί πω νιώθεις τόσο βλαμμένη. Σε κάτι τέτοιες απορίες που τα αστέρια, γιατί αυτό και ο ήλιος που πάει. Ναι, λοιπόν, και αρχίζει το Google. Γιατί τώρα κάτι τέτοια τα οποία ακούγονται πάρα πολύ απλά. Και λες τώρα, συγγνώμη, δεν ξέρεις που πάει ο ήλιος και που γυρνάει και κρύβεται πίσω από αυτό και το φεγγάρι και το. Ναι, νομίζω θα πεις μεγάλη μπούρδα. Νομίζω ότι θα πεις μεγάλη μπούρδα. Εγώ όλα αυτά τα Googler να τα πλέω σωστά. Σαν να πρέπει να με εξετάσει κανείς, δηλαδή. Πραγματικά. Νιώθεις ότι δεν μπορείς να κοροϊδέψεις. Και ειδικά τα μωρά δεν μπορείς να τα κοροϊδέψεις. Εν πάση περιπτώσει, κάνουμε το σταυρό μας και μεγαλώνοντας τα παιδιά να δίνουμε τις σωστές συμβουλές, Παναγία μου, και να μας ακούνε σε κάποιο 80%. Διάλειμμα. Να ηρεμήσω, να πιω ένα καφέ, γιατί πια είναι δύσκολα. Δεν λέγονται έτσι αυτά τα πράγματα. Εδώ, παιδιά, ξαναδιόμαστε σε πολύ λίγο ξανά ραντεβού στο δρόμο 89,8. Μην πάτε πουθενά.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Κορίτσι μου!
2: Πω.
3: Δεν,
2: 2001, πώς πέρασαν τα χρόνια.
3: Φυσάει πολύ αυτό.
1: Σπασμένο μου το τζάμι.
2: Ελπίζω να μην μας ακούει.
3: Έλα, αυτό το πιάσα ωραία.
2: Σκέψου να ανεβαίνει
4: και να φύγει.
2: Να μας ακούσει.
3: Στο ασανσέρ. Να φύγει ο άνθρωπος.
4: Να φύγω, θα γρήγορα.
3: Έλεος κάπου.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
5: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
6: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα Βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα Βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
9: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστη.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστη.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
12: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτό.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
5: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
5: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
5: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
5: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
6: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
14: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
15: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
16: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
17: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
15: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
16: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
18: Let's go!
19: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα, και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
15: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
14: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
16: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
14: Από πόλη σε πόλη.
16: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
20: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
21: Επιστρέψαμε. Τα μηνύματα. Εδώ. Τα μηνύματα. Μαρία, η μητέρα μου δεν μου είχε πει ποτέ δεν ξέρω. Για όλα είχε μία απάντηση. Μέχρι που κάποια στιγμή, όταν ήμουν μεγάλη, πια τη ρώτησα: εσύ πώς ήξερες να κάνεις μαζί μας? Και μου είπε: δεν ήξερα, απλώς δεν σας το δείχνα. Έπαθε σοκ. Γιατί έπαθε σοκ, παιδί μου? Ποιος ξέρει? Ξέρεις εσύ τώρα που έχεις μεγαλώσει? Τίποτα δεν ξέρουμε. Καμωνόμαστε. Ή ό,τι νιώθουμε. Ενστικτόδικο είναι, νομίζω, περισσότερο αυτό το πράγμα. Νίκος, ο πατέρας μου ζήτησε συγγνώμη πρώτη φορά όταν ήμουν 27. Είχαμε τσακωθεί, με πήρε την επόμενη μέρα και μου είπε: έχεις δίκιο, το παράκανα. Νομίζω ότι το θυμάμαι ακριβώς επειδή δεν το είχε ξανακάνει ποτέ. Ναι, ωραία. Τα συγγνώμη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να γίνονται αυτά. Εύα, έχω δύο παιδιά και στην αρχή ήθελα να έχω απάντηση για όλα. Τώρα τους λέω κανονικά δεν ξέρω. Και ξέρετε κάτι, δεν έπαθαν τίποτα. Απλώς κατάλαβαν τη μαμά τους την άνθρωπο. Ναι, ρε παιδί μου, σωστά. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, βέβαια, στο δεν ξέρω το δικό μου, να πω για ψάξτο να μάθω κι εγώ. Μ' αρέσει να φαίνομαι άνθρωπο κι εγώ λίγο. Και από μικρότερα που ήταν ο Αλέξανδρος, δεν έκανα δηλαδή την υπερβολή, θα σου πω εγώ δεν. Δεν, ναι. Ή το λέω, για ρώτα τον μπαμπάκα.

0: Υποδρόμος 89,8 εξασφάλισε για εσάς προσκλήσεις για τη θεατρική παράσταση «Η ιδέα της χρονιάς» του Σεμπαστιάν Κάστρο στο Θέατρο Βρετάνια σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Μια απολαυστική κωμωδία γεμάτη ανατροπές, παρεξηγήσεις, απρόβλεπτες καταστάσεις και ασταμάτητο γέλιο. Πρωταγωνιστούν ο Άκης Εκλαρίου, ο Θανάσης Κουρλαμπάς, η Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ. Στείλτε τώρα «Δρόμος κενό», το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη «Ιδέα» στο 54301 για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για εσάς και την παρέα σας. Χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όρη συμμετοχής στο dromosfm.gr.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Μαρίας.
0: Κάπου εδώ κλείνουμε, παιδιά, πήγε 7 η ώρα πια. Τα είπαμε όλα, σίγουρα θα είχαμε και άλλα που δεν είπαμε. Τελικά το πιο δύσκολο πράγμα όταν είσαι γονιός είναι να αποδεχτείς ότι δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος. Και να σας πω κάτι, δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι και έχουμε κάνει όλοι 1500 λάθη. Πω. Είμαι πολύ συμβιβασμένη με αυτό. Αν με ρωτάς να μ' αρέσει, όχι, δεν μ' αρέσει. Θα ήθελα κάποια πράγματα να τα είχα κάνει αλλιώς. Εννοείται. Έκανα το καλύτερο που μπορούσα, θεωρώ. Έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύουμε. Αυτό είναι το σωστό, νομίζω. Και ίσως τα παιδιά να μην χρειάζονται και ένα γονιό που να έχει όλες τις απαντήσεις. Να έχουν και αυτοί κάποιες, να μάθουν και αυτοί μόνοι τους πράγματα. Μου φαίνεται πιο υγιές. Ένα λέμε ένα συγγνώμη, ένα δεν ξέρω, ένα είμαι εδώ. Πολ. Για πάμε για το πολ μας. Πάμε για το πολ μας. Τι είναι πιο δύσκολο να πει ένας γονιός στο παιδί του? Δεν ξέρω. Έκανα λάθος. Συγγνώμη. Νομίζω το έκανα λάθος. Νομίζω ότι είναι βαρύ το πλήγμα του έκανα λάθος. Για ψηφίστε κι εσείς στα social του σταθμού και πείτε μας, να δούμε τι θα βγει, να δούμε, να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα. Παιδιά, 7 η ώρα, το νου σας. Τι κάνουμε σήμερα? Είναι Τετάρτη. Η ζωή πώς πάει την Τετάρτη? Τι θα κάνετε, θα βγείτε? Κάτι να κάνουμε. Εγώ, μη ρωτάτε, μη ρωτάτε. Πρόβα. Πάω να γίνω μορτίσια. Σας φιλώ, θα τα πούμε πάλι αύριο, εδώ στις 4, στο δρόμο 89,8 και στην πολυκατοικία της Μαρίας που σας περιμένει κάθε μέρα 4 με 7. Καλό υπόλοιπο.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνεις.
1: Νούμερο 4.
3: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου, κι ο καπνίσμα σκοτώνει.
1: Νούμερο 3.

0: 89,8.
1: Το έχεις, τι νομίζεις?
2: Μάλλον ήρθε η ώρα να το αποδείξεις.
3: Γιατί κάθε πρωί στο δρόμο 89,8 κάποιος κερδίζει τα λεφτά μου.
4: Money. Cash. Money. I need some cash.
1: Στις 8.30 θα ακούσεις μία ιστορία από τη ζωή του Χρήστου.
2: Άκουσε προσεκτικά, γιατί μετά τις 9 θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν όχι, ο Χρήστος τα κρατάει.
2: Και το ποσό διπλάσια θα σε ρωτήσουμε κάτι για να δούμε αν το θυμάσαι.
3: Αν το βρεις, τα λεφτά είναι δικά σου.
1: Αν

0: και ίσως γίνεις ο επόμενος μεγάλος νικητής.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
2: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
9: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
10: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
11: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
12: Euphoria!
11: The Pit! Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
13: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
14: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
15: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Ο δρόμος παρουσιάζει
17: Johnny Blair στο θέατρο Άνεσης. Τρεις φίλοι, ένα ακριβό ουίσκι και ένα μυστικό που θα φέρει τα πάνω κάτω. Εσύ μέχρι πού θα έφτανες για το παιδί σου? Johnny Blair. Ένα έργο για την πατρότητα, την πατριαρχία, την αυτοδικία και την προδοσία. Κείμενο σκηνοθεσία Γεωργής Τσουρής. Από 30 Σεπτεμβρίου για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Προπόληση στο 210-0080-900 και στο more.com.
18: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα.
19: Και τώρα.
20: So, are you guys ready?
18: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
21: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε βρε παιδιά και έξω, σε τι φάση και κατάστασή σας βρίσκω άραγε σήμερα? Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 7 χρόνια, πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας που όταν έρχεται η Τετάρτη, ξέρετε, φεύγει νερό, δεν το καταλαβαίνουμε. Γενικότερα τελευταία ο χρόνος φεύγει και κυλάει σαν το νεράκι. Το ζήτημα είναι να τον αξιοποιούμε καταλλήλως. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε τις φιλοσοφίες και τις έγνοιες που έχουμε έτσι να τις κάνουμε λέξεις και προτάσεις, στείλτε στο www.dromosfm.gr ό,τι έχετε στο μυαλουδάκι σας. Σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο και αν είστε, η μοίρα

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Δρόμος 89,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
0: Δρόμος 89,8.

0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.
1: Μα ως την αιωνιότητα εγώ θα σ' αγαπώ. Κι ας μη σου το πω, δεν θα σου το πω.
2: Λοιπόν, σήμερα θα δώσω τόσα θέατρα όσα δεν έχω ξαναδώσει, δηλαδή προσκλήσεις για θέατρο. Ξεκινάω με το έργο «Ο θάνατος και η κόρη» στο Θέατρο Αθηνών με Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου και Αντώνη Μυριαγκό. Για διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7, στείλτε το μήνυμά σας, γράψτε δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη κόρη, το όνομά σας και κάνετε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτά και 4 μέσα.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Εγώ γρήγορα γρήγορα θα σας πάρω από το χέρι να πάρουμε την ανασούλα μας, γιατί είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε, να ακούσουμε και να ζήσουμε παρέα στο δρόμο 89,8. Και ξέρετε ότι όσα περισσότερα ζητάτε, τόσα περισσότερα θα λαμβάνετε. Γι' αυτό σας θέλω διεκδικητικούς.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Αγόρασε παγωτομηχανή από το πουθενά. Παγωτομηχανή. Πού τα βρήκε τα λεφτά, ρε, για παγωτομηχανή.
3: Σωστό αυτό.
2: Πού τα βρήκε τα λεφτά για παγωτομηχανή. Έχει πάρει μπόνους. Πήρε μπόνους.
4: Όχι, φίλε. Τουλάχιστον. Αλήθεια.
3: Δεν ξανακερνάω.
2: Σε γιαούρτια να το φας.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δρόμος 89,8.
6: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο Δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301, γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον Δρόμο 89,8.
7: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 β, στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
5: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
9: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι!
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι!
11: Όλα, σενιόρ Μακής!
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
12: Eurojackpot και

0: μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: Ο Δρόμος παρουσιάζει Τραγουδάμε μαζί. Κορυφαίοι καλλιτέχνες ενώνουν τις φωνές τους για να στηρίξουν τους ανθρώπους της μουσικής. Από Ασλανίδου, Βανδύ, Κακοσέως, Κατερίνα, Μάστορας, Πλούταρχος, Ρέμος, Ρόκος, Σαΐα, Σαμπάνης, Σαντικάη, Τσιακανίκας, Φέρης. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens. Τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
8: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζωμά.
11: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
12: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
13: Παρέα στο δρόμο 89,8 αυτό το απόγευμα Τετάρτης. Εσείς συνεχίζετε στο www.dromosofam.gr να στέλνετε τα ωραία σας και τα γλυκά σας τα μηνύματα. Τα διαβάζω όλα, τα μεταφέρω στον αέρα ή μένουμε μεταξύ μας. Αυτό είναι η δική σας επιλογή.

0: τώρα να δούμε τι θα προκύψει στο επόμενο διάστημα, τα επόμενα λεπτά, να δούμε τι γίνεται στο δρόμο 89,8 και όχι μόνο.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Μπορώ

0: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
1: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
2: Α, εντάξει τότε.
3: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
4: Εντάξει, αμάρτια.
5: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
7: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις κουπονιά αγορών?
8: Εδώ είμαστε!
7: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
8: Εδώ είμαστε!
7: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
10: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
11: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
12: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
17: Ο δρόμος παρουσιάζει.
18: Ούτε με σφαίρες δεν θα πήγαινα στο πάρτι της Γλώρια. Μία ακόμα ημέρα ξημερώνει στο δρόμο για το γραφείο. Ποιο γραφείο δηλαδή? Στην κόλαση μάλλον. Γλώρια. Η πανέξυπνη σάτυρα του βραβευμένου Αμερικανού συγγραφέα Brandon Jacobs Jenkins για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Δημήτρης Χόρη. Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου. Πρωταγωνιστούν Αποστόλης Τότσικας, Βασιλική Τρουφάκου. Μάξιμος Μουμούρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου. Στέργιος Μικρούτσικος, Δανάη Βασιλοπούλου. Προπόληση more.com.
17: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
2: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε. Ανάσαμε μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και πολύ καλά κάναμε. Γενικότερα να προσέχετε λίγο τις επιστροφές όμως. Δεν ξέρω αν είναι καταστροφές, όπως έλεγε και ο αγαπημένος, μοναδικός και καταπληκτικός Πασχάλης Τερζής, αλλά γενικότερα τις καταστροφές, τις επιστροφές μάλλον, θέλω να τις προσέχετε για να μην γίνουν καταστροφές. Μην θεωρήσετε ποτέ ότι το οικείο είναι αυτό που θα πρέπει να σας έλξει. στις περισσότερες περιπτώσεις, ό,τι έχει περάσει, ας μείνει εκεί. www.dromosfm.gr για να

Όπως σας είπα και στην αρχή, σήμερα θα σας δώσω πολλές διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσετε θεατρικές παραστάσεις. Συνεχίζω λοιπόν με την θεατρική παράσταση «Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης». Γράψτε δρόμους, αφήστε κενό τη λέξη Ιωκάστη, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 για το θέατρο Φιλίπ και νομίζω ότι και εκεί θα περάσετε πάρα πολύ καλά.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Φεύγουμε όλα στον δρόμο, το έχετε καταλάβει. Ειδικά στη δική μας παρέα τα έχουμε όλα, γιατί τα λέμε όλα, τα συζητάμε όλα, τα ανακαλύπτουμε όλα και με έναν τρόπο συμφωνούμε, διαφωνούμε, δεν έχει σημασία. Επικοινωνούμε και αυτή η επικοινωνία είναι που κάνει ξεχωριστή αυτή την παρέα, τη δική μας παρέα, για τρεις ολόκληρες ώρες από Δευτέρα και Παρασκευή, από τις 7 το απόγευμα και τις 10 το βράδυ.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Αχ, κορίτσι μου!
3: Πω.
2: Δεν,
3: 2001, πώς πέρασαν τα χρόνια.
2: Φυσάει πολύ αυτό. Σπασμένο μου το τζάμι.
3: Ελπίζω να μην μας ακούει.
2: Έλα, αυτό το έφτασα ωραία.
3: Σκέψου να ανεβαίνει
4: και να φύγει.
3: Να μας ακούσει.
4: Στο ασανσέρ.
2: Να φύγει ο άνθρωπο.
4: Να φύγω. Να φύγω.
2: Έλεος λοιπόν, κάπου.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει.
6: Διαμέρισμα στο Γουδί 51 τετραγωνικά 1023 ευρώ. Ανύπαντρος μόνος θα μείνετε 40 χρονών μπακούρι.
7: Διαμέρισμα 48 τετραγωνικά γκράβα 1000 ευρώ. Έχεις σκάλες. Θα κάνεις παιδί. Αν το σκέφτεσαι, το καρότσι με τις σκάλες είναι δύσκολο. Άντρα έχεις.
8: Ενοικιάζεται τη Νεφέλης Μαϊστράλη. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Εξαρχαίας Μαρία Χάνου. Στο θέατρο Μικρό Χόρν. Μια ρομαντική κωμωδία για τις ανθρώπινες σχέσεις εν μέσω στεγαστικής κρίσης. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
10: Εδώ είμαστε.
9: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
10: Εδώ είμαστε.
9: Θέλεις κουπονιά αγορών?
10: Εδώ είμαστε.
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
10: Εδώ είμαστε.
9: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
12: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
14: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
16: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο Δρόμος παρουσιάζει
3: Μάρτυρας κατηγορίας της Αγκάθα Κρίστη. Το πιο συναρπαστικό δικαστικό θρίλερ όλων των εποχών επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Χόρ. Μια μυστηριώδης γυναίκα, ένα σκανδαλώδες έγκλημα, ένα τέλειο μυστικό, μια σειρά από ανατροπές και αυτή να κρατά το κλειδί. Με τους Μελίνε Βαβακά, Γιάννη Βούρο, Ευγενία Δημητροπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Δημήτρη Καραμπέτση, Βαρβάρα Μακράκη, Μέμο Μπεχνή, Νίκη Παλικαράκη και Δημήτρη Πιατά. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Yes. Μην ψιθυρίσετε το τέλος σε κανέναν. Προπόληση 2-10-0-0-89-00 και mort.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα.
4: Και τώρα.
2: Εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Αθήνα. Ελλάδα.
2: Και σε όλο το πλανήτη.
5: Okay.
6: Okay.
2: Αυτός είναι ο Δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
4: Και παίζει παντού.
7: Δεν ξέρω, παιδιά, ότι αν θες κάτι πολύ που το σύμπαν συνωμοτεί και το φέρνει κλπ. Εγώ ξέρω ότι όταν έχεις αποφασίσει ότι θέλεις κάτι ή ότι δεν θέλεις κάτι, με έναν τρόπο όλες οι κινήσεις σου, όλες σου οι σκέψεις, όλες σου οι πράξεις οδηγούν στο να κάνεις αυτό που θέλεις ή να σταματήσεις αυτό που δεν θέλεις. Αυτό ξέρω. www.dromosofam.gr για να μου πείτε εσείς τι ξέρετε.

0: Θα σας πάω εγώ τώρα να δούμε τι γίνεται εκεί έξω και τι συμβαίνει. Ωστόσο θα έρθω με ταξίδι στην Πράγα. Θέλω να το κερδίσει κάποιος από εσάς. Το έχετε καταλάβει ότι γενικότερα τα μεγάλα δώρα πέρα από τα επιμέρους θέλω να το κερδίζει κάποιος από τη δική μας παρέα. Έρχομαι να σας τα πω όλα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει
1: Άγριος Σπόρος του Γιάννη Τσίρου. Θέατρο Μικρόχόρν.
2: Δεύτερος χρόνος επιτυχίας.
1: Σκηνοθεσία Σοφία Καραγιάννη. Πρωταγωνιστούν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμιός, Ανθή Σαβάκη. Από Τετάρτη έως Κυριακή. Προπόληση mor.com.
3: Και αν δεν μας επιτρέψει ο νόμος να ζήσουμε, θα τον καταπατήσουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας

0: συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
1: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
7: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
8: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
9: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
10: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
11: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
12: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
13: Let's go!
14: Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμους και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
15: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Γιατί κάθε μήνα ο Δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
9: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
7: Από πόλη σε πόλη.
9: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
16: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
17: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε, ανάσα μετά τις 9 στο δρόμο 89,8 και εσείς σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε www.dromosofam.gr. Ελάτε να έρθουμε πιο κοντά και να μου πείτε όσα έχετε στο μυαλουδάκι σας. Η Μιράνια Τραγόμαλου, μέχρι και τις 10 μαζί.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Σας το είπα για το ταξίδι μας στην Πράγα. Σας το είπα. Μάλλον σας έδωσα το teaser, τον τίτλο. Οπότε πάμε τώρα να δούμε πώς θα γίνει δικό σας, να το διεκδικήσετε, να το κερδίσετε και να περάσετε 4 υπέροχες ημέρες και 3 υπέροχες νύχτες από τις 13 έως τις 16 Νοεμβρίου σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Γράψτε δρόμος, αφήστε κενό, τη λέξη ταξίδι, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301 με μόλις 34 λεπτάκια τα SMS με την υπογραφή φυσικά του Happy Days Travel για να περάσετε εξαιρετικά, όμορφα, μοναδικά και με εγγύηση ότι θα τα κάνετε όλα αυτά.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Εγώ του έρωτα παιδί

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Γρήγορα γρήγορα στην αυλή, μαζί μας πάντα και η Telecom που έχει αλλάξει τον κόσμο της επικοινωνίας μας. Και για να μάθετε όλες τις νέες δυνατότητες, επισκεφτείτε το telecom.gr ή στα social αναζητήστε Telecom.gr. Τα μαθαίνετε όλα.
1: Απόψε τρώμε στις Ιωκάστης. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, ο δρόμος 89,8 σας δίνει ραντεβού σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε. Μια απολαυστική παράσταση γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Βρες τον δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
7: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστη.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
9: Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστη.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot.

0: Μετρητά, αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα το contouring.
2: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ο Δρόμος παρουσιάζει
8: Bacon. Το φαινόμενο του Λονδίνου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά.
9: Ένα ομό, ηλεκτρισμένο θρίλερ για τη βία, την επιθυμία και τα τραύματα που δεν κλείνουν ποτέ.
8: Ο Γιώργος Μπένος και ο Αλέξανδρος Πεϊχόβιακ σε μια σχέση που εξελίσσεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι έλξης, εξουσίας και βίας.
9: Γιατί κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ.
8: Απλώς περιμένουν τη στιγμή να υποθούν.
9: Σκηνοθεσία Έμιλι Λουίζου.
8: Bacon. Στο θέατρο Άνεσης.
9: Προπόληση 210-00-80-900.
8: Και more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά.
10: Αθήνα. Ελλάδα.
7: Και σε όλο το πλανήτη.
11: Οκ.
7: Αυτός είναι ο Δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.
12: Όταν έχετε μια ιδέα, θέλω να την επικοινωνείτε. Και όταν θέλετε να πάτε να παρακολουθήσετε την θεατρική παράσταση «Ιδέα της χρονιάς» στο θέατρο Βρετάνια με σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, θέλω να στείλετε το μήνυμά σας για να διεκδικήσετε και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Γράψτε Δρόμος, αφήστε κενό. Τη λέξη ιδέα, το όνομά σας και κάντε αποστολή στο 54301. Οι προσκλήσεις είναι για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Δρόμος, κενό, ιδέα, όνομα, αποστολή 54301. Πρωταγωνιστούν ο Άκης Ακελαρίου, ο Θανάσης Κουρλαμπάς, η Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγού.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούδαρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
7: Δρόμος 89,8.

σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Δρόμος 89,8. Παίζει.

0: φτιάξαμε τελική ευθεία για απόψε, άλλο δεν έχει. Εσείς, ό,τι και αν κάνετε σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας, θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Το ραντεβού μας είναι για αύριο, ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φίλοι μεγάλο, γεια!
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5.
2: Όχι, γιατί δεν μου πες ψέματα ποτέ και μου πληρώνεις.
1: Νούμερο 4.
3: Η γειτονιά στο πόδι και στο παράθυρο σου και ο καπνίσμα σκοτώνει.
1: Νούμερο 3.

0: Πώληση.mor.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Αλλάξτε θέσεις, θα γίνει χαμός.
7: Αμάν! Τι θα πάθουμε απόψε.
6: Πάμε να παίξουμε Λίγκο.
8: Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα στο Star.
9: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
10: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το Athens Halloween Festival επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 30-31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου στο παλιό αμαξοστάσιο C. Μπες στο Escape Room και σκάλισε κολοκύθες. Halloween Shopping, Stand-Up Comedy, Shows, Workshops και Movie Nights. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Grandzel Brothers δημιουργεί των ταινιών Corpse Bride και Hotel Transylvania. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι στη Ρουμανία. Athens Halloween Festival 2026. Εισιτήρια στο more.com.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

καφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Δρόμος, 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Δρόμος, 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ρυθμός παρουσιάζει. Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγουορθ. Το αριστούργημα του Στίβεν Κίνγκ που ενέπνευσε τη θρυλική ταινία επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Άνεσης. Μια συγκλονιστική ιστορία ελπίδας, φιλίας και λύτρωσης πίσω από τα τείχη μιας φυλακής. Με τους Νίκο Ψαρά, Δημήτρη Παπανικολάου, Μάνο Βακούση, Γιάννη Μποσταντζόγλου και μια ομάδα 11 σπουδαίων ηθοποιών. Σκηνοθεσία Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος. Προπόληση 210-00-8900 και more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
8: Γιόρν!
6: Τι!
8: Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: κυρίες και κύριοι, το πιο επικό ταξίδι ξεκινάει τώρα.
1: Ο Δρόμος 89,8 και το Happy Days Travel σε ταξιδεύουν στη μαγευτική Πράγα.
2: Ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών κερδίζει ένα μοναδικό τετραήμερο από 13 έως 16 Νοεμβρίου στην παραμυθένια πρωτεύουσα της Τσεχίας.
0: Με διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης.
1: Ξεναγήσει στην Καστροπολιτεία και στο ιστορικό κέντρο.
2: Και εκδρομή στο μαγευτικό Κάρλο Βιβάρι. Από όνειρο σε όνειρο.
0: Και από τον δρόμο στον κόσμο.
3: Let's go! Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πράγα και μπείτε στην κλήρωση για ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στην Πράγα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Η κλήρωση θα γίνει 30 Οκτωβρίου στο πρωινό στον δρόμο.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Γιατί κάθε μήνα ο δρόμος 89,8 σε στέλνει και σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
0: Και φέτος θα ζήσουμε μαγικά ταξίδια, μοναδικές εμπειρίες και ιστορίες που θα θυμόμαστε για πάντα.
1: Από πόλη σε πόλη.
0: Βρες το δρόμο σου στον δρόμο 89,8.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ξεκινάνε οι οντισιόν.
5: Είμαι έτοιμη να εντυπωσιάσω τους κριτές. Πάμε να πάρουμε 5 ναι.
6: Είσαι ένα 80, έχει υπέροχα πόδια.
7: Κυριακή είναι αυτή.
8: Είναι ναι και από μένα.
7: Είναι όχι.
9: Όχι, τώρα τους κράζει.
10: Να παίξει αυτό.
11: Next Top Model. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 το βράδυ στο Star.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8.
1: J-Lo, για τους

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου και ό,τι άφησες εδώ σε μια κούτα ξεχασμένα.

αφήσει για καλά τον εαυτό μου. Ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραβούσε μακριά, κι εγώ έπεφτα στο ψέμα πιο βαθιά.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Θέλεις τα νερά μου.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8. Καλή μας ακρόαση.
0: Δρόμος 89,8.

0: παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Πέρα στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.
1: Είστε εδώ!

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Yeah.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. Είναι

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

και στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου.